Ακούσαμε τη συμφωνία σε σολ μίζωνα αριθμός καταλόγου 183 αριθμός 4 που έγραψε το 1775 ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν. Σχεδόν 20 χρόνια νωρίτερα ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ είχε συνθέσει το έργο που ακολουθεί, το κοντσέρτο για τσέλο σε λα μίζωνα αριθμός καταλόγου 172, το οποίο ερμηνεύει μαζί με την ορχήστρα ο τσελίστας Μάριο Μπρουνέλο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για τσέλο σε La Mizona, αριθμός καταλόγου 172 του Carl Philipp Emanuel Bach, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν και σολίστ ήταν ο τσελίστας Μάριο Μπρουνέλο. Πριν συνεχίσουμε με ένα ακόμη έργο του Carl Philipp Emanuel Bach, ο τσελίστας Μάριο Μπρουνέλο ερμηνεύει ως encore σε αυτή τη συναυλία το πρελούδιο από την Παρτίτα για βιολί αριθμός 3, αριθμός καταλόγου 1006 του Johann Sebastian Bach αυτή τη φορά.

Ο τσελίστας Μάριο Μπρουνέλο ερμήνευσε ως ανκόρ το πρελούδιο από την παρτίτα για βιολί αριθμός 3, αριθμός καταλόγου 1006 του Johann Sebastian Bach. Μία ακόμη συμφωνία του Carl Philipp Emanuel Bach ακολουθεί. Η συμφωνία αριθμός 1 σε ρε μίζωνα, αριθμός καταλόγου 183 που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόπμαν.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 1 σε ρε μίζωνα αριθμός καταλόγου 183 του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Ο Ζαν Φερί Ρεμπέλ ήταν ένας από τους πρώτους Γάλλους μουσικούς που συνέθεσε σονάτες σε ιταλικό στυλ. Παιδί θαύμα, έπαιζε βιολί από πολύ μικρή ηλικία και πολύ αργότερα μαθήτευσε δίπλα στον Ζαν Μπατίστ Λουλί. Πολλές από τις συνθέσεις του χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακή πρωτοτυπία. Το μπαλέτο του με τίτλο «Les Elements» γράφτηκε το 1737. Ακούμε τον πρόλογο του έργου με τίτλο «Το Χάος».

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν ερμήνευσε το χάος, τον πρόλογο του μπαλέτου με τίτλο «Les Elements» του Ζαν Φερί Ρεμπέλ. Η συναυλία που έδωσε η ορχήστρα στις 4 Δεκεμβρίου του 2022 τελειώνει με τη Συμφωνία αριθμός 98 σε σύ ύφεση μείζωνα του Ιώζεφ Χάιντν.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 98 σε Σι Ιφεσιμίζωνα του Ιόζεφ Χάιντν. Όταν ο σπουδαίος βιολονίστας Bridge Tower με πολωνικές και αφρικανικές ρίζες που ζούσε στο Λονδίνο από την Αγγλία επισκέφθηκε τον Μπετόβεν στη Βιέννη, ο συνθέτης ενθουσιασμένος από τη μουσική τους επικοινωνία αποφάσισε να γράψει μια σονάτα για να παίξουν μαζί. Έτσι και έγινε και η σονάτα για βιολί αριθμός 9 παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το πρωί της 24ης Μαΐου του 1803. Ευχαριστημένοι συνθέτης και ερμηνευτής αποφάσισαν να το γιορτάσουν. Λέγεται πως ήπιαν λίγο παραπάνω και διαφώνησαν έντονα για μια γυναίκα. Ο Μπετόβεν θύμωσε και αποφάσισε να αποσύρει την αφιέρωση στον Bridge Tower και να αφιερώσει το έργο σε έναν άλλο διάσημο βιολονίστα, τον Ρόντολφ Κρόιτσερ. Και παρόλο που ο Bridge Tower θέλησε να αλλάξει γνώμη στο συνθέτη, ο Μπετόβεν έμεινε αμετακίνητος. Η ειρωνία είναι πως ο Κρόιτσερ δεν ερμήνευσε ποτέ το έργο, δεν το εκτιμούσε και το θεωρούσε ακατανόητο. Κι όμως με το όνομά του έμεινε γνωστή στην ιστορία η σονάτα για βιολί αριθμός 9 σε Λα Μίζωνα, έργο 47 του Ludwig van Beethoven, που θα ακούσουμε τώρα από τον βιολονίστα Mats Zetterquist και τον πιανίστα Mats Wiedlund.

Ο βιολονίστας Mats Tetterqvist και ο πιανίστας Mats Widlund ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί αριθμός 9 σε λα μείζωνα έργο 37 τη σονάτα Kreutzer του Ludwig van Beethoven. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τον Divertimento σε σολ μείζωνα από το τρίο του Λονδίνου του Joseph Haydn που ερμηνεύουν η φλαουτίστα Carol Winchett, ο βιολίστας Philip Setzer και ο τσελίστας Carter Bray.

0: Ακούσαμε το Divertimento σε Sol Mizona από το τρίο του Λονδίνου του Joseph Haydn, που ερμήνευσαν η φλαουτίστα Carol Winchett, ο βιολίστας Philip Setzer και ο τσελίστας Carter Bray. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Προερχόμενος από οικογένεια θεολόγων, ο Γιάν Φαν Χίλσε έδειξε από νωρίς την ικανότητά του να παίζει πιάνο και να συνθέτει. Σπουδάζει στην Κολονία, το Βερολίνο, την Ιταλία και αργότερα αναπτύσσει ενδιαφέρον και για τη διεύθυνση ορχήστρας. Εμείς ακούμε τώρα το νονέτο του για 4 ξύλινα πνευστά και 5 έγχορδα, σύνθεση του 1916 που ερμηνεύει το σύνολο Βιώτα.

το σύνολο Βιώτα ερμήνευσε το νονέτο του Ολλανδού συνθέτη Γιάν Φαν Χίλσε. Η χοροδία και η φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας τώρα υπό τη διεύθυνση του Γκούντερ Χέρμπιχ ερμηνεύει το Τεντέουμ σε ντο μίζωνα του Άντων Μπρούκνερ. Σολίστ είναι η σοπράνο Κέλλη Νάσιεφ, η μέτζο σοπράνο Σιλβί Σουλέ, ο τενόρος Κιμ Μπέγκλεϊ και ο βαρύτονος Ζερόμ Κορεάς.

Η χοροδία και η φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκούντερ Χέρμπιχ ερμήνευσε το Τεντέουμ σε ντο μίζωνα του Άντων Μπρούκνερ. Σολίστ ήταν η σοπράνο Κέλλη Νάσιεφ, η μέτζο σοπράνο Σιλβί Σουλέ, ο τενόρος Κιμ Μπέγκλεϊ και ο βαρύτονος Ζερόμ Κορεάς. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τις γραβούρες του Κλοντ Ντεμπισί που ερμηνεύει ο πιανίστας Χίνκο Χάας.

Ο πιανίστας Χίνκο Χάς ερμήνευσε τις γραβούρες του Κλοντ Ντεμπισί. Ακολουθούν τα παραδοσιακά σκίτσα για μικρή ορχήστρα που έγραψε το 1948 η Γκράζινα Μπατσέβιτς. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάν Κρέντς.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Jan Krenc ερμήνευσε τα παραδοσιακά σκίτσα για μικρή ορχήστρα της Γκράζινα Μπατσέβιτς. Όταν ακούμε το όνομα Νίνο Ρότα, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι η υπέροχη μουσική που έγραψε για την μεγάλη οθόνη. Αλλά η εργογραφία του Νίνο Ρότα, εκτός από τη μουσική που συνέθεσε για περίπου 150 ταινίες, περιλαμβάνει 10 όπερες, 5 μπαλέτα και πολλές συμφωνικές συνθέσεις. Ακούμε το τρίο του για κλαρινέτο, φαγκότο και πιάνο, σύνθεση του 1973, που ερμηνεύει το σύνολο Έμπλα.

Το σύνολο έμβλα ερμήνευσε το τρίο για κλαρινέτο, φαγκότο και πιάνο του Νίνο Ρότα. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με την άρια του Σαλιέρη από την πρώτη πράξη της όπερας Μότσαρτ και Σαλιέρη έργο 48 του Νικολάη Ριμσκι-Κόρσακοφ. Ερμηνεύει ο μπάσος Ρόμπερτ Χολ και τη φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Κένεθ Μοντγκόμερι.

0: Ο μπάσος Ρόμπερτ Χολ και η φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κένεθ Μοντγκόμερι ερμήνευσαν την άρια του Σαλιέρη από την πρώτη πράξη της όπερας Μότσαρτ και Σαλιέρη, έργο 48 του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η Παρασκευή και ο ήχος της Αυγής ετοιμάζεται για να ακουστεί για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με Ludwig van Beethoven και θα ακούσουμε μια συμφωνία ολόκληρη για αρχή. Σύμφωνη νούμερο 5 σε Do Ελάσσονα, όπους 67. Τα μέρη: πρώτο Allegro con brio, δεύτερο Andante con moto, τρίτο Allegro attacca και τέταρτο Allegro. Είναι μια εμβληματική ηχογράφηση της Berliner Philharmoniker με τον Herbert von Karajan.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε την οβερτούρα Tannhäuser του Richard Wagner. Παίζει η Royal Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Vernon Handley.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθώ ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγών. Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ. Από 25 έως και 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε Τρίτο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βαριά η φωνή σήμερα. Δεν ξέρουμε γιατί ξυπνήσαμε έτσι και με ένα βήχα. Αλλά είναι αυτός ο καιρός που μία πάνω, μία κάτω και όλα αυτά τα οποία γίνονται με τις αστάθειες του καιρού. Λογικό είναι κάποια στιγμή και η φωνή να παραδώσει λίγο πνεύμα και αυτή. Άλλωστε, μιλώντας και για αστάθειες γενικότερα, επειδή χθες ήταν το Αγίου Κωνσταντίνου και μιλήσαμε με αρκετά μέρη της Ελλάδας για χρόνια πολλά κτλ. Στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρετε, έχει πολύ κρύο. Δεν έχουν κλείσει τα τζάκια, τα έχουν κρατήσει ακόμα αναμένα. Όπως επίσης οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Το ίδιο συμβαίνει και σε ορεινές περιοχές της περιοχής μας. Δηλαδή, σκεφτείτε, με πήραν χθες και μου είπαν στο Ανδρώνη, για παράδειγμα, είναι στα όρια Αχαΐας Ηλίας. Από την 111 η θερμοκρασία ήταν κάτω από 15 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, με αποτέλεσμα ο κόσμος εκεί να έχει ανοιχτά και τα τζάκια και θέρμανση και οτιδήποτε άλλο. Μην κοιτάτε εδώ που είμαστε καλά στα παραθαλάσσια μέρη και είχαμε έτσι καλό καιρό και τα λοιπά. Είχε και βροχούλες τα ορεινά, είχε και τις μπόρες του, είχε και τις καταιγίδες του. Βάζει και το κρυάκι του, όπως και να το κάνουμε. Το ίδιο είναι και εδώ πέρα και χρειάζεται και μια έτσι περισσότερη προσοχή. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία που γιορτάζουν. Ποιος ήταν στη Φρουτοπία ο Εμίλιος, θυμάστε? Δεν το θυμάμαι ούτε εγώ, θα το ψάξουμε να το βρούμε. Γιατί σε πολλούς μας έχει μείνει το όνομα από εκεί. Ποιος?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει, θα το βρω εγώ, θα σου πω αμέσως. Αλλά πολλά τέτοια ονόματα να μας έχουν

την καταπληκτική αυτή παιδική σειρά, την Φρουτοπία που βλέπουμε στα παιδιά. Δυστυχώς τέτοιες σειρές δεν υπάρχουν πλέον, άλλα βλέπουν τα παιδιά μας και το διαπιστώνουμε με πάρα πολύ λύπη, γιατί δεν βγαίνουν πλέον τέτοιες σειρές. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άγιος Εμίλιος ήταν μάρτυρας του χριστιανισμού, η μνήμη του οποίου τιμάται σαν σήμερα 22 Μαΐου. Μαρτύρησε μαζί με τον Κάστο το 251 στην Καρχιδόνα επί Σεπτιμίου Σεβίρου, παρότι λέει στην αρχή λύγησαν και αλλαξοπίστησαν. Ο Άγιος Κυπριανός υμνεί το ακλόνητο της πίστης τους στο έργο του περί πεπτοκοτών, και ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε ειδική ομιλία με τίτλο «In Dinatali Martyrum Casti et Aemili», στη γενέθλια ημέρα των μαρτύρων Κάστου και Εμιλίου. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την εκκλησιαστική μας παράδοση. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία που γιορτάζουν. Έχουμε και εδώ εμείς τον Εμίλιο του Σαμπρανίδη στην Ερτρία, τον αρχισυντάκτη, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Ο ποιος ήταν, μου είπε, ο Δάνης ο Κατρανίδης έκανε τη φωνή του Εμίλιου στην Πρωτοβία. Ορίστε, το βρήκαμε και αυτό. Αμέσως. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα να δούμε λίγο τι λένε οι εφημερίδες σήμερα στην Πάτρα, τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, ξεκινώντας με την πρωινή γνώμη, κεντρικό θέμα, αθώα για το βιασμό της πρώην συντρόφου της. Με ομόφωνη απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Κεφαλονιάς καταρρίφθηκε το βαρύ κατηγορητήριο. Η καταγγελία που είχε προκαλέσει πανελλήνια αίσθηση είχε γίνει στην ασφάλεια πατρών το Σεπτέμβριο του 2023. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη, τα σως της επόμενης ημέρας. Η ολοκλήρωση και παράδοση όλων των σημαντικών έργων, προτεραιότητα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. 18χρονος με μηνυγκίτιδα νοσηλεύεται στο Ρίο, μαθητής ειδικού σχολείου, είχε επιστρέψει στην Ηλία από αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι, υγειονομικό συνεγερμό, σημειώνει η εφημερίδα. Εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης τι προβλέπει? Ελπίδα για τη δημοκρατία. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών και έδωσε το πολιτικό της στίγμα. Ξεκίνησε η συλλογή των πρώτων υπογραφών. Με όχημα τον έρωτα, η Ηλιάνα Μαυρομάτη, πρωταγωνίστρια της παράστασης Μπαρσελόνα, μιλά στη γνώμη για το έργο και τα μηνύματά του. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, να επιστραφούν οι χρεώσεις, η εκπιζώ κατά των τραπεζών για παρακρατήσεις. Και έχει την φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της νομικής συμβούλου της κυρίας Καλαποθαράκου. Στο προσκήνιο η Γρυλανδία, να αφήσουμε ξανά το αποτυπωμά μας, διαμηνύω αποσταλμένος του Τραμπ. Βάλτε τώρα Ιράν, βάλτε τώρα Κούβα, βάλτε για μια Γρυλανδία πάλι να έχουμε να λέμε. Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι Αμερικανοί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάντως αυτά τα οποία ακούγονται, διάβαζα νωρίτερα πριν μπω στο στούντιο σε σχέση με τις εξελίξεις στο Ιράν, οδηγούν σε μια αποκλιμάκωση των διεθνών όμως μόνο τιμών του πετρελαίου, γιατί αν πάτε στα πρατήρια θα δείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι πλέον κάτω από το 2,15 και στην πόλη της Πάτρας, τα λέγαμε και χθες, και από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο αυτό ξεχάστε τις εκδρομές, μάλλον δεν θα έχει καλό καιρό έτσι κι αλλιώς. Επομένως, καλύτερα καθίστε σπίτι ή με τα πόδια κάπου πηγαίνετε μες στην Πάτρα, πιείτε ένα καφεδάκι για να περιοριστείτε τις μετακινήσεις, να μην κοστίσει και ο κούκος αηδώνει λόγω της βενζίνης. Θα συνδεθεί 111 με τον κόμβο της Οβριάς, διαρωτάται η Πρωινή Γνώμη. Ερωτήματα από τους κατοίκους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από δεκαετίες η διαπλάτυνση στην Καλλιθέα. Οι πολίτες αξίζουν να νιώθουν ασφάλεια, παρέμβαση από την Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη μετά τα περιστατικά παραβατικότητας στις ανατολικές συνοικίες. 25 θετικά τεστ σε 77 ελέγχους από τη μαζική χνηλάτηση στις εργάτες γης στην Μυρσίνη Ηλίας μετά τα 10 κρούσματα αφηματίωσης. Να πούμε εδώ, για να μην δημιουργείται και πανικό στον κόσμο όμως, το ότι είναι θετικό ένα άτομο σε μαντού, είναι το τεστ αυτό, το εμβόλιο το οποίο κάνουν για την ιχνηλάτιση της φυματίωσης, δεν σημαίνει ότι το άτομο αυτό νοσεί κιόλας από φυματίωση. Σημαίνει ότι είναι φορέας του ιού. Μέχρι να νοσήσει υπάρχουν άλλα πολλά στάδια τα οποία πρέπει να γίνουν και αν γίνουν. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, δεν τα λέω εγώ. Να σας θυμίσω και παλιότερα στο σχολείο, εμείς οι μεγαλύτεροι που κάναμε κάποτε υποχρεωτικά το εμβόλιο αυτό, το μαντού,
Το ίδιο μας λέγανε, δηλαδή όποιος ήταν θετικός δεν ήταν ότι είχε, ότι νοσούσε από φυματίωση, απλά ήταν ο φορέας του ιού, ο οποίος μπορεί να υπάρχει σε χίλια δύο πράγματα, να μην το ξέρουμε και να μην εκδηλωθεί ποτέ. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την εφημερίδα Πρωινή Γνώμη. Πάμε να δούμε τι έχουν επιλέξει και οι συνάδελφοι από την εφημερίδα Πελοπόννησος για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η οποία φέτος συμπληρώνει τα 140 χρόνια ζωής, μιας και ξεκίνησε την πορεία της στην ενημέρωση των Ελλήνων το μακρινό, πολύ μακρινό 1886. Κεντρικό θέμα, κλιμακώνεται η βία ανηλίκων. Συνελήφθησαν 13χρονα κορίτσια σε Πάτρα και Αμαλιάδα. Νέα περιστατικά ξυλοδαρμών μεταξύ μαθητριών έξω από το σχολείο. Έξω από σχολείο, σημειώνει η εφημερίδα. Στην ουσία αναφέρεται στα δύο τελευταία περιστατικά τα οποία είχαμε με βία ανηλίκων σε Πάτρα και Αμαλιάδα. Εικόνες που δυστυχώς βλέπουμε όλο και πιο συχνά μέσα και έξω από τα σχολικά συγκροτήματα μεταξύ παιδιών 13, 14, 15, 16. Είναι αντιθασανιάτα, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, τον Ιούνιο με σχέδια ανάπτυξης, ο Θανάσης Κοντογιώργης ανήγγειλε από το RGC 2026 έλευση κυβερνητικού κλιμακίου στην Δυτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο του 14ου RGC, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης συνομίλησε με τον εκδότη της Πελοποννήσου και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρο Λουλούδη για τις προκλήσεις και τις προοπτικές περιφέρειας, προαναγγέλλοντας παρουσίαση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης τον ερχόμενο Ιούνιο από την κυβέρνηση. Δίκη Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η μάχη στο εφετείο για τα 209 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό που συνδέεται με την κατάρρευση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας φτάνει τα 209 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνει η εφημερίδα. Ωστόσο, η πραγματική έννοια αυτού του αριθμού αποτελεί ακόμα και σήμερα αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης που καλείται να επιλύσει το εφετείο. Φέδρα Βόκαλη, ελεύθερη η ακτιβίστρια, επέστρεψε καταγγέλλοντας κακοποίηση από τους Ισραηλινούς, η ακτιβίστρια από την Κάτω Αχαΐα στο στολίσκο της Γάζας. Χτες που ήταν και η τελευταία ημέρα του 14ου Περιφερειακού Συνεδρίου Ανάπτυξης του Regional Growth Conference RGC 2026, πολιτική, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοδιοίκηση, επιχειρηματικότητα, περιφερειακή ανάπτυξη κυριάρχησαν στο συνέδριο με παρουσίες όπως Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γαβρίλης Ακελαρίδης, Νίκος Παπαϊωάννου, Εύα Δραμαλιώτη, Βιβί Χαραλαμπόγιανη και Γιώργος Καβαθάς. Στην αρθρογραφία της εφημερίδας υπάρχουν κείμενα σήμερα του Λάμπρου Τζούμι, του Σωτήρη Ρούσου και του Λουκά Φρατζόλα, ενώ στο κύριο άρθρο της εφημερίδας ο τίτλος είναι «Προκλήσεις και δυνατότητες». Η ολοκλήρωση του 14ου Regional Growth Conference επιβεβαίωσε πως η περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μια θεωρητική συζήτηση, αλλά ως μια άμεση πολιτική κοινωνική προτεραιότητα. Μέσα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε, αναδείχθηκαν οι μεγάλες δυνατότητες της περιφέρειας αλλά και οι παθογένειες που ακολουθούν να περιορίζουν την αξιοποίηση των ευκαιριών. Η καινοτομία, η τεχνολογία και οι σύγχρονες υποδομές, η στήριξη επιχειρηματικότητας και η σύνδεση εκπαίδευσης με την παραγωγή αποτελούν βασικούς άξονες για την επόμενη ημέρα, σημειώνει η εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, να δούμε και μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, αφού καλημερίσουμε πρώτα και την εξαιρετική συνάδελφο Νίκη Παπαδούλα, η οποία είναι εντυμένη σήμερα ΠΑΟΚ, θυμίζει, λευκά και μαύρα. ΠΑΟΚ, ναι, φοράς λευκά και μαύρα πάνω. Μπλε είναι, για μαύρο φαίνεται πάει αξία χρωματοψία. Δύθηκε ελληνική σημαία, όχι μαύρο. Όχι πάω όπως είδα και πάω. Τα μάτια μου γελάνε, τελείωσε. Η οποία θα ακολουθήσει βέβαια στην συνέχεια για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Πάτρας. Να πούμε ότι στην περιοχή του Αγρινίου είχαμε ένα ακόμα περιστατικό εξαπάτησης πολίτη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα επιτηδίων και τους κέρασε, εντός εισαγωγικών βάλτε την λέξη, 36.000 ευρώ και κοσμήματα αρκετής αξίας. Ήταν μια τηλεφωνική απάτη αυτή η οποία έγινε σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία είναι περίπου 70 ετών, και σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε το λογιστή της και της είπε ότι θα πρέπει να γίνει καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχαν εντοπιστεί και μάλιστα δορυφορικά. Ερετήσου κάνουν αυτοί οι δορυφόροι. Ο ίδιος ο άνδρας υποστήριξε ακόμα ότι τα κοσμήματα διαθέτουν κωδικούς πάνω. Μην νομίζετε ότι τα παρακολουθούν έτσι. Έχουν κωδικό το κάθε κόσμημα και το παρακολουθούν όπου και να είναι. Αν ήταν έτσι θα τα είχαν βρει όλα πολύ νωρίτερα. Και τα χρήματα είναι τσιπαρισμένα και αυτά. Μην νομίζω ότι είναι απλά τα χαρτονομίσματα τα οποία μας δίνουν πλέον οι τράπεζες. Έτσι, να είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Πλάκα κάνω προς Θεού. Και όλα αυτά πρέπει να δηλωθούν. Η γυναίκα δυστυχώς τσίμπησε σε αυτά τα οποία της έλεγε ο απατεώνας. Τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε 2 σακούλες και τα πέταξε από το μπαλκόνι της. Τα χρήματα δεν πήγαν στο κεφάλι του δράστη. Αντιθέτως, έφτασαν στο πεζοδρόμιο. Εκεί εμφανίστηκε ένα άτομο το οποίο ήταν συνεργός, ήταν ο ίδιος, δεν το ξέρουμε ακόμα. Πήρε τις σακούλες και όπου φύγει, φύγει, με την ηλικιωμένη να καταλαβαίνει ότι έχει πέσει θύμα των απατεώνων. Πώς έγινε αυτό? Πήρε τηλέφωνο το λογιστή της για να δει αν πήρε τα χρήματα και της είπε ο άνθρωπος: ποια χρήματα, τι μου λες? Δεν σε πήρα ποτέ τηλέφωνο, με αποτέλεσμα εκεί να αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Αυτά λοιπόν, προσέχετε για να έχετε, γιατί δυστυχώς οι απατεώνες καρφίζονται πολλά τρελά και διάφορα προκειμένου να αρπάξουν ό,τι έχει ο καθένας. Μένοντας λίγο στα αστυνομικοδικαστικά, να πούμε ότι έχουμε σήμερα τους 11 βουλευτές οι οποίοι περνούν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τη νέα δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί. Είναι 50 περίπου στο σύνολο οι εμπλεκόμενοι για την συγκεκριμένη υπόθεση. Τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις την Πέμπτη χθες για ενδεχόμενη εμπλοκή και πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανένας βέβαια δεν πήγε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο, έλαβαν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους καταλογίζονται. Σήμερα λοιπόν τη σκητάλη παίρνουν 11 βουλευτές οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία. Η ασυλία τους μάλιστα έχει αρθεί πριν από λίγες εβδομάδες από την Βουλή. Πρόκειται για τους βουλευτές Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κατερίνα Πακώστα, Κώστα Χιλιά Καραμαλή, Κώστα Χσκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκόρο. Όλοι τους θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων, όπως η θητική αυτοκρυγία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος, και μόνο 2 από τους 11 ελέγχονται για κακουργήματα, ενώ μαζί με τους 11 βουλευτές ανομωτή εξηγήσεις θα δώσουν και 5 πρώην γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι επίσης έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η στάση την οποία θα κρατήσουν σήμερα οι 11, για το αν δηλαδή θα προσέλθουν αυτοπροσώπως ή αν θα παραδώσουν κάποιο υπόμνημα. Λοιπόν, να πούμε και για τον καιρό σήμερα στην Πάτρα, ότι αναμένεται να έχουμε μια νέα άνοδο της θερμοκρασίας εδώ στα παραθαλάσσια τμήματα, γιατί σας είπαμε το τι συμβαίνει στα ορεινά, όπου δεν λέει ο καιρός να φτιάξει, να μπει η άνοιξη και το καλοκαίρι. Αυτό μας μεταφέραν τουλάχιστον χθες από πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής. Θα έχουμε ηλιοφάνεια
συνέχεια με διαστήματα αραιή συννεφιά. Ένα τέτοιο διάστημα διανύουμε αυτή την ώρα, γιατί τουλάχιστον όταν ερχόμασταν εδώ προς το Ρίο είδαμε ότι υπήρχε συννεφιά στον ουρανό. Όχι βαριά συννεφιά βέβαια, αλλά όπως και να το κάνουμε, έκρυβε λίγο τον ήλιο. Αυτή η κατάσταση θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το απόγευμα όμως αναμένεται να έχουμε πιο βαριά συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, το Σαββατοκύριακο θα είναι ίσως και πιο υγρό, θα έχουμε ίσως και κάποιες βροχούλες, μιας και έχουμε έτσι μια αστάθεια η οποία επηρεάζει την περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγο.

Λοιπόν, να δούμε έτσι και λίγα περισσότερα στοιχεία τώρα σχετικά με την υπόθεση αυτή που απασχόλησε το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Κεφαλονιάς, με την γυναίκα η οποία βρέθηκε στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τον βιασμό της πρώην συντρόφου της. Παρακαλώ πολύ. Υπήρχε και μια πρωτοτυπία μάλιστα στην δίκη που έγινε για πρώτη φορά με αυτήν την μέθοδο, καθώς η πρωτοτυπία ήταν ότι μέσω του νέου νομοθετικού πλαισίου αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχει πλέον από την σύγχρονη τεχνολογία, προβλήθηκε στην οθόνη του δικαστηρίου η κατάθεση που έδωσε η φερόμενη ως παθούσα στο στάδιο της ανάκρισης, η οποία η ανάκριση αυτή είχε μαγνητοσκοπηθεί και προβλήθηκε δεδομένης της απουσίας της γυναίκας από το ακροατήριο, όπως πλέον προβλέπει η ποινική δικονομία σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, αναφορικά με την υπόθεση, να πούμε ότι πρόκειται για μια ιστορία η οποία είχε καταγγελθεί στην ασφάλεια της Πάτρας το Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με την οποία μια γυναίκα είχε προχωρήσει σε βιασμό μιας άλλης γυναίκας, μιας πρώην συντρόφου της. Τελικά το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Κεφαλονιάς, κήρυξε αθώα την κατηγορούμενη για την κατηγορία του βιασμού έπειτα από την μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της η πρώην σύντροφός της. Μάλιστα, η αθωτική απόφαση ήταν ομόφωνη τόσο από τους λαϊκούς όσο και από τους τακτικούς δικαστές, ενώ η αγγελική πρόταση από την άλλη ήταν καταδικαστική σε βάρος της γυναίκας. Από την ιατροδικαστική γνωμάτευση, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν τουλάχιστον στην ακροματική διαδικασία, δεν διαπιστώθηκε καμία εμφανής κάκωση του σώματος της καταγγέλουσας και η πλευρά της κατηγορούμενης υποστήριξε πως ήρθαν σε σεξουαλική επαφή με την συνένεσή της, και μάλιστα το γεγονός ότι δεν άσκησε ούτε μία βία πιστοποιήθηκε και από ένα γραπτό SMS, από ένα μήνυμα το οποίο είχε σταλεί δύο μέρες μετά και το οποίο προσκομίστηκε στο δικαστήριο ως πιστήριο. Το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν πάντα στην ακροαματική διαδικασία, φαίνεται ότι κατέριπτε το σενάριο περί βιασμού και προκύπτει η συνενετική σεξουαλική συνέβρεση με την καταγγέλουσα εκείνη την περίοδο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά στα δικαστήρια της χώρας. Μια υπόθεση λοιπόν η οποία, όπως είπαμε, εξετάστηκε στην Κεφαλονιά, η οποία Κεφαλονιά νομίζω σήμερα ξύπνησε και με έναν σεισμούλι, με έναν μικρό σεισμό ο οποίος έγινε στο Ιόνιο Πέλαγος, 60 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Λιξουρίου, με εστιακό βάθος τα 15 χιλιόμετρα και μέγεθος μόλις 3,2 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Ούτε για καφέ δεν είναι αυτή η σεισμή για την Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγο για το κλείσιμο της εκπομπής.

Άμα έχεις υπολείπτες εδώ να σε φροντίζουν, να σου φέρνουν νερά μόλις καταλαβαίνουν ότι βλέπεις εδώ ότι η φωνή δεν βγαίνει κτλ. Αυτό είναι priceless. Είναι μοντέλο ηχολήπτρια αυτή που έχουμε ακριβώς απέναντί μας τώρα. Και η Κατερίνα η Διαμαντοπούλου εδώ πίσω με το χαμόγελό της να μας φωτίζει συνέχεια. Και βέβαια η ισχυρή παρουσία της Νίκης Παπαδούλας, η οποία θα αναλάβει και στην συνέχεια. Α, μου έχει και καραμελίτσα. Μπράβο Νίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Τι θα έκανα χωρίς εσάς. Τι θα έκανα χωρίς εσάς. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τον καιρό πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε. Γιατί από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, η αστάθεια η οποία θα ξεκινήσει από το απόγευμα και θα μας ταλαιπωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, όχι τόσο στα δυτικά, περισσότερα στα ανατολικά, αλλά κάτι παρενέργειες θα έχουμε εδώ πέρα. Κάτι από νερά θα μας πιάσουν και εμάς. Θα συνεχιστεί, λέει, και την επόμενη εβδομάδα. Και μάλιστα ολόκληρη η περιοχή της Ελλάδος μαζί με την Τουρκία και την Κύπρο θα είναι από τις πιο δροσερές περιοχές της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τριαντάρια δηλαδή στην υπόλοιπη Ευρώπη και εδώ πέρα να έχουμε έτσι μια δροσούλα, να το πούμε έτσι ευγενικά. Την Κυριακή αναμένεται να έχουμε την μεγαλύτερη αστάθεια η οποία θα επηρεάσει την περιοχή την δική μας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να είναι στο Αιγαίο και στα Ανατολικά, αλλά όπως είπαμε κάποια έτσι νεράκια θα τα έχουμε και εδώ στην περιοχή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση, να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και παραδίδουμε την ραδιοφωνική και δημοσιογραφική σκητάλη στην Νίκη Παπαδούλα. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά υπηρετικά το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Ξεκίνημα Παρασκευής, 22, καθίστε γιατί δεν το βλέπω και καλά. Ναι. 22, τα μάτια καμιά φορά ξεγελούν. 22 λοιπόν του μήνα Μαΐου του 2026. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε όλους σας. Είστε συντονισμένοι στην Ερωτ Πάντρας, βεβαίως. Είμαι η Νίκη Παπαδουλά, καλημέρα σε όλους σας. 92,5 και 93,9 οι συχνότητες μπορείτε να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη την Δυτική Ελλάδα, αλλά έχετε και την δυνατότητα, αν είστε λίγο πιο μακριά ή πολύ μακριά από εδώ, echo.gr, επιλέγοντας Earth Patras. Είναι η πλατφόρμα η διαδικτυακή που σας δίνει τη δυνατότητα να μας εντοπίσετε παντού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Και επειδή το ξεχνώ συχνά πυκνά, 2610-279-654. Υπάρχει και αυτή η εναλλακτική, η πιο παραδοσιακή γενικότερα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Θα ξεκινήσω, ναι, με την ταυτότητα θα ξεκινήσω και τα υπόλοιπα είναι τόσο ζόρικα σήμερα που θα τα πηγαίνουμε σιγά σιγά. Για να δούμε λοιπόν. Γιορτάζει κάποιος, ναι. Γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και προεκλαμψίας. Και είναι και λέει αγοράς πίτσας με bitcoin. Γιατί δεν μπορεί να αγοράσει πίτσα αλλιώς, όπως και να έχει. Τέλος πάντων, άσχετο. Λοιπόν, για να δω μερικά από τα γεγονότα ανά την ιστορία όπως ξεκινάμε πάντα. Σας σήμερα το 1963 είχαμε την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 5 μέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Την επίθεση τη δέχτηκε στις 22 Μαΐου του 1963 στην Θεσσαλονίκη. Ξαναθυμίζω. 1967. Ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από την Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά. Ήταν ο συνήγορος που υπερασπίστηκε στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα και εντοπίστηκε το πτώμα του σε παραλία της Ρόδου. Οι αρχές έκαναν λόγο για πνιγμό, αλλά θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. Μία προσπάθεια που έγινε το 1973 στις 22 του Μαΐου για να ανατραπεί το καθεστώς Παπαδόπουλου, του δικτάτορα, απέτυχε. Ήταν το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό, δεν τα κατάφερε τότε. Ερχόταν η ιστορία αργότερα για να αλλάξει τα δεδομένα. 1992. Ρωτήθηκε ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από δημοσιογράφο εάν βλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Είχε μια συνάντηση με τον τότε πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Γι' αυτό ρωτήθηκε γι' αυτό. Απάντησε λοιπόν ο τότε Πρωθυπουργός ότι ας λογικευτούμε, είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο, η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, είπε. Αυτή του η δήλωση τότε, το 1992, προκαλέσε την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του τότε αρχηγού της Ανδρέα Παπανδρέου, επεσήμενε ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Πώς γυρίζει ο καιρός και τα φέρνει γύρω-γύρω-γύρω, πάντως η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό έγινε το 1992. Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα λοιπόν το 2026 βλέπετε ότι αυτές οι διεκδικήσεις, οι τουρκικές διεκδικήσεις για το Αιγαίο δεν έχουν αλλάξει και δεν έχουν αλλάξει με αφορμή όλα αυτά τα οποία προωθούν νομοθετικά περί γαλάζιας πατρίδας ή γείτονες Τούρκοι. Λοιπόν, αυτό έγινε το 1992. Ένα πολυνομοσχέδιο με έμεσους φόρους, αρκετά υψηλούς, ένα υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων και έναν αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, τον κόφτη, που τον βάλαμε στη ζωή μας το 2016, υπερψηφίστηκε τότε στην Ελληνική Βουλή στις 22 του Μαΐου από τους βουλευτές συμπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και καταψηφίστηκε από μία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βασιλική Κατριβάνου. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει και τι κουβέντες είχαν γίνει σε πολύ πολύ υψηλούς τόνους ανά την εποχή. Λοιπόν, για να προχωρήσω λίγο παρακάτω, πολλά και σημαντικά και τα νέα σήμερα. Είχαμε χθες τη γέννηση πάλι τότε. Λοιπόν, είχαμε τη γέννηση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και λέω κυρίας Καριστιανού, χωρίς να σημαίνει αυτό την ιδιοκτησία, απλά επειδή νομίζω ότι είναι το σήμα κατά τεθέν αυτής της διακήρυξης που είδαμε και παρακολουθήσαμε χθες. Στην Θεσσαλονίκη λοιπόν και το όνομα αυτού «Ελπίδα για την Δημοκρατία». Θυμίζω ότι 26 του μήνα έχουμε στο θυσίο την παρουσίαση του κόμματος, του κινήματος, όπως θέλετε, του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά προς το παρόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα και θα τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Για να πάμε σε μουσικό θέμα, να έχετε και τη δυνατότητα να απολαύσετε αυτό που κάνετε τώρα. Πάμε λοιπόν σε μουσική,
για να απολαύσετε, λέω, αυτό που κάνετε τώρα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πολλά νέα που πρέπει να τα επισημάνουμε σήμερα στο ξεκίνημα της αναφοράς μας. Για να δούμε λίγο τα πολιτικά, παρακαλώ, γιατί είναι σημαντικά και αυτά. Έχουμε σε εξέλιξη στη Βουλή τη συζήτηση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο και τα θέματα που αφορούσαν και τον εισαγγελέα, τον κ. Τζαβέλα, όπως θυμάστε. Το αίτημα λοιπόν αφορά για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια. Είχαμε 87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων. Έτσι λοιπόν η ολομέλεια της Βουλής είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει για το πώς θα κινηθεί. Είναι σε εξέλιξη, γι' αυτό δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Και από ό,τι βλέπω τώρα μιλάω ο κύριος Βορύδης. Ναι, έδωσε το λόγο στον κύριο Βορύδη. Μετά τα διαδικαστικά από τον Πρόεδρο έχει ξεκινήσει και μιλάω ο κύριος Βορύδης. Δεν μπορώ να ακούσω ακριβώς αυτή τη στιγμή περί τίνους αναφέρεται και γιατί μιλά. Πάντως είναι το θέμα των υποκλοπών και συζητείται, όπως σας είπα, στην Βουλή. Τώρα υπάρχει ένα, όπως το θέτει η αντιπολίτευση τουλάχιστον, ένα θεσμικό θέμα, γιατί αναμένεται η Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα και χθες και σας το εξήγησα, να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους προκειμένου να αποφασιστεί η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ήταν 120. Έτσι, μέχρι πρότινος. Αλλά αυτή η απόφαση, όπως είπαμε και χθες, θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια σήμερα. Πάντως, στην έναρξη εκεί της συζήτησης αναμένεται αυτό που σας είπα, δηλαδή να θέσει θέμα πλειοψηφίας για την έγκριση της πρότασης, για να ορίσει κατώτατο όριο έγκρισης στις 151 θετικές ψήφους. Ξέρετε τώρα πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν την πλειοψηφία και τον αντίστοιχο αριθμό να ψηφίσουν υπέρ για να προχωρήσει. Κάτι το οποίο δεν αναμένεται, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς και όπως το έχετε καταλάβει γενικώς. Οπότε λοιπόν πιθανότητα θα έχουμε και εκεί, εφόσον περάσουν οι 151 ψήφοι, υπάρχει ένας κανονισμός που δίνει αυτές τις δυνατότητες της βασικής αλλαγής. Τώρα θα μου πείτε γιατί να το αλλάξει τώρα. Γιατί τώρα, τι πειράζει, θα μπορούσε να μείνει σε 120. Θα το παρακολουθήσουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, αυτό το οποίο ξέρουμε από την χθεσινή συζήτηση στην Βουλή και έχει να κάνει με το θέμα της των δύο υπουργών, υπουργό και υφυπουργό, στην προηγούμενη αναφορά τους, μιλάω για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, όπως θα καταλάβατε, στο πολιτικό σκηνικό της ημέρας, τελικά δεν εγκρίθηκε από την βάση της ψηφοφορίας η προανακριτική. Οπότε, λοιπόν, προχωρούμε στα γνωστά, στα βατά, στα ήδη δεδομένα, κάπως έτσι ισχύει το ζήτημα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, έχω πολλά να σας πω σήμερα και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά λίγο μετά να σας πω ότι θα κουβεντιάσουμε με τους ανθρώπους. Λίγο μετά να σας πω ότι θα κουβεντιάσουμε με τους ανθρώπους

Μα βέβαια μαζί και τι γίνεται και εκεί στο Ακαλάβρητα, μην νομίζω ότι το ξεχνάω. Όχι. Μπορεί καμιά μέρα να μην το αναφέρω, αλλά την επόμενη αμέσως επανέρχομαι. Γιατί είχαμε τις κινητοποιήσεις, όπως θα θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα. Να δούμε, βγήκε κάτι από εκεί. Είχαμε κάτι νεότερο. Μάθαμε κάτι παραπάνω για το τι ακριβώς θα γίνει ή γίνεται. Ή πέσαμε και πάλι σε χειμερή ανάρκη. Λοιπόν, αυτά δεν μας αρέσουν ούτως ή άλλως. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση αυτή. Και τα υπόλοιπα θα τα συμπληρώσουμε στην συνέχεια. Επιστρέφουμε.

0: Και επειδή εμείς εδώ κάνουμε πράξη, το δεν ξεχνώ, σας είπα, τα αφήνουμε λίγες μέρες να δούμε αν θα υπάρξει καμία ανταπόκριση και θα επανέλθουμε. Σας μιλώ για το πολύ γνωστό μας θέμα του οδοντοτού, των καλαβρίτων, του διακοπτού, της Αιγιαλίας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, δεν είδα κάτι τις τελευταίες ημέρες, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είδα καμία ανταπόκριση ή καμία ενσυναίσθηση, ευαισθητοποίηση απέναντι στο ζήτημα μετά τις κινητοποίησεις των κατοίκων και των φορέων. Οπότε ζητώ αντίστοιχη βοήθεια, που σημαίνει ότι θα καλημερίσω τον καλό συνάδελφο από το Καλάβρη τα Νιούς, τον Νίκο τον Κυριαζή, να μας πει αν έχει κάτι νεότερο. Νίκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δεν το ξεχνούμε και πρέπει να το φέρνουμε πάλι. Είχαμε μείνει στην κινητοποίηση, στις αντιδράσεις και όλα αυτά. Είχαμε καμία αφύπνιση από την άλλη πλευρά επί του θέματος? Κινήθηκε κανείς? Άκουσε κανείς?
1: Καμία απολύτως.
0: Αλήθεια?
1: Καμία απολύτως. Τουλάχιστον αλλά και σε διαρροές και σε επίσημο
0: ναι.
1: Αλλά και σε διαρροές δεν υπήρχε κάποια κινητικότητα, δεν υπήρχε κάποια έστω μία κίνηση που θα άφηνε ένα ανοιχτό παράθυρο για να δούμε επιτέλους τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προβληματίζει ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, πρέπει να σου πω. Να ρωτήσω, Νίκο μου, ήταν βουλευτές, είχαν έρθει εκεί οι βουλευτές του νόμου που είχαν κληθεί?
1: Βουλευτές όχι, μηνύματα ήταν.
0: Τι μηνύματα, γραπτά?
1: Και γραπτά μηνύματα εκπροσώπων κυρίως της αντιπολίτευσης. Όχι κυρίως, μόνο της αντιπολίτευσης έτσι που διαβάστηκαν. Δεν υπήρχε κάτι ουσιαστικό εκεί. Παρ' όλα αυτά συζητιέται τώρα με τους δημάρχους, οι πληροφορίες μας λένε να κινηθούν και προς τους αρχηγούς των κομμάτων, αφού η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό που έχει φύγει εδώ και μέρες δεν έχει, δεν υπάρχει κάποια απάντηση.
0: Δεν έχουμε ανταπόκριση προς το παρόν.
1: Και οι επερωτήσεις που έχουν γίνει στη Βουλή περνάνε έτσι

0: Ναι, είναι αυτή η περίπτωση των επερωτήσεων που λέω εγώ συχνά πυκνά, ότι έχουν προφανώς σιρταράκι επερωτήσεων, τις πετάνε μέσα και τις βγάζουν όποιες θέλουν.
1: Μάλιστα. Οπότε το επόμενο βήμα είναι να ενημερωθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, να πάνε και σε αυτό το επίπεδο και να δούμε έτσι, διαφερθούν όλοι μαζί. Δηλαδή,
0: εδώ είναι ξεκάθαρο πολιτική βούληση στο θέμα. Έχει να κάνει με την... είναι ξεκάθαρο πια. Νομίζω ότι αυτή αποσαφηνίστηκε. Και μου κάνει εντύπωση που οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές, δεν έχουν θέσει το θέμα στο επίπεδο που πρέπει έτσι μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω.
1: Είναι αυτό που το έχουμε ξαναπεί από τη φιλόξενη συχνότητά σας, ότι οι βουλευτές είναι να μεταφέρουν από κάτω προς τα πάνω τα αιτήματα και όχι από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, αλλά τα ξέρουν. Κάτι... Τα ξέρουν. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει ένας βουλευτής, όχι στο νομό, στη Δυτική Ελλάδα, που δεν το ξέρει το θέμα. Δεν νομίζω.
1: Πάντες το ξέρουν. Πλέον έχει γίνει πανελλαδικό το θέμα και επιβάλλεται η κινητοποίηση, η κίνησή τους, η ουσιαστική κίνηση όλων πλέον για να απεγκλωβιστεί από αυτό το, θα το λέγα εγώ, πολιτικό γρανάζι της ακινησίας.
0: Εγώ θα περίμενα
1: να μας πούνε αυτό που θέλει η κοινωνία είναι να πούνε κάτι συγκεκριμένο. Κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε μέχρι τότε, γίνεται για αυτό το σκοπό και θα λειτουργήσει τότε.
0: Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ επιμένω στο πολιτικό, γιατί είναι καθαρά πολιτικό πλέον το θέμα, έτσι. Όχι για να γίνει αύριο να επαναλειτουργήσει απευθείας, αλλά για να μπει στην τροχιά που πρέπει όλη η διαδικασία και να υπάρχει τον έργο
1: ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς.
0: Αναρωτιέμαι τι θα λένε οι υποψήφοι βουλευτές. Δεν θα περιορίσω τα κόμματα, θα το πάω σφαιρικά έτσι, για να μην παρεξηγηθεί και κανείς. Λοιπόν, τι θα πούν όταν θα έρθουν στην ευρύτερη περιοχή για να συζητήσουν, να κάνουν συγκεντρώσεις, να μιλήσουν με τους πολίτες. Τι θα τους λένε για τον Δοντοτό.
1: Έτσι. Είναι, και θα επαναλάβουμε ότι το πλήγμα είναι τεράστιο σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Και δεν θα εστιάσουμε μόνο στο οικονομικό, για να μην λένε ορισμένοι ότι χάνουν τα Καλάβρητα ή η Δυτική Ελλάδα ή χάνουν οι επιχειρηματίες χρήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Κινείται μια οικονομία πάνω σε αυτό, αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Είναι το πολιτισμικό κομμάτι. Είναι η εικόνα της Ελλάδας γενικότερα στο τουριστικό κομμάτι, το οποίο λέμε και ξαναλέμε και το αναδεικνύουμε. Είναι όλα αυτά τα κομμάτια.
0: Σωστά. Τους βλέπεις διατεθειμένους τους φορείς εκεί, τους κατοίκους, να κινητοποιηθούν περαιτέρω, εφόσον δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανταπόκριση από πουθενά ή δεν υπάρχει ένα ίχνος ενδιαφέροντος, να το πω, ενημέρωσης, να το πω, όπως να είναι.
1: Συζητιούνται ενδεχόμενες και περαιτέρω κινήσεις και προς την Αθήνα, έτσι, μια συγκέντρωση και προς την Αθήνα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν δύο αότα, έτσι.
0: Ναι.
1: Χτυπάμε μια πόρτα, αλλά να ανοίγει αυτή η πόρτα και να λέει τουλάχιστον κάτι. Οι πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι τον επόμενο μήνα, ή τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, θα είναι κυβερνητικό κλιμάκιο στην Πάτρα.
0: Ναι. Για το θέμα αυτό ή θα περνά από εδώ.
1: Γενικότερα το θέμα και των τρένων, αλλά και για την Πάτρα το τρένο, προφανώς και για τον Λόγκο.
0: Ναι.
1: Πληροφορίες λένε ότι θα είναι και ο κύριος Κυρανάκης, οπότε... Ναι. Εκεί ενδεχομένως να υπάρχουν κάτι. Αλλά μέχρι τότε, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα υλοποιηθεί ή θα είναι και κάτι πιο συγκεκριμένο, υπάρχει ένας χρόνος μεγάλος.
0: Και όσο περνάει ο χρόνος, τα πράγματα δυσκολεύουν, εγώ λέω. Έχουμε μπει σε μια μέτρηση αντίστροφη που δεν βοηθά καθόλου. Μα καθόλου. Αυτό θα έπρεπε να γίνει χθες, προχθές, πριν από αρκετές ημέρες. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε το θέμα. Νίκο, εδώ θα είμαστε όταν χρειαστεί για κάτι που θεωρείς και εσύ σημαντικό και πρέπει να το μεταφέρουμε. Θα τα ξαναλέμε και θα ξαναμιλάμε για το θέμα μέχρι να πάρουμε και εμείς μια απάντηση. Και να ξέρεις ότι κάθε φορά που μου δίνεται η δυνατότητα να συνομιλώ με εκπροσώπους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από την ευρύτερη περιοχή, το ερώτημα του Δοντοτού τίθεται κάθε φορά. Προς το παρόν, απαντήσεις δεν έχω πάρει, ευχολόγια κλπ. Εντάξει. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σου, εύχομαι. Λοιπόν, και εμείς θα κάνουμε μικρή μουσική διακοπή.

0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε λοιπόν και ανοίξουμε την κουβέντα μας εδώ, να δούμε πώς αποτυπώνεται και η δημοσιογραφία σήμερα στις πρώτες σελίδες των τοπικών περιφερειακών εφημερίδων. Η πρωινή γνώμη θα ξεκινήσουμε αυτή. Κεντρικό της θέμα σήμερα στην πρώτη σελίδα, με ομόφωνη απόφαση του μονομελούς της Κεφαλονιάς, καταρρίφθηκε το βαρύ κατηγορητήριο. Αθώα για το βιασμό της πρώην συντρόφου της. Ήταν μια καταγγελία που είχε γίνει στην ασφάλεια πατρών το Σεπτέμβριο του 2023. Η κατηγορούμενη λοιπόν, με απόφαση του, όπως σας είπα, του μονομελούς, κρίθηκε αθώα. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη διαβάζω επίσης: εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι προβλέπει? Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικότατο θέμα για την αυτοδιοίκηση, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν θα το παρακολουθήσουμε και εμείς όσον αφορά τη δημόσια διαβούλευσή του και τι σημαντικές αλλαγές θα μας φέρει. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Μεταξύ αυτών υπάρχει και το θέμα με τους ελέγχους που έγιναν στους εργάτες γης στη Μυρσίνη της Ηλίας μετά τα 10 κρούσματα της φυματίωσης, και από τους 77 ελέγχους διαβάζω ότι υπάρχουν 25 θετικά τεστ. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό και να καλημερίσω όμως μαζί σας την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου επίσης Πατρών, την κυρία Μαστοράκο, που είναι πάντα εδώ για να μας φωτίζει με τα ιατρικά θέματα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκο.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είδα και στις εφημερίδες σήμερα για την ιχνηλάτιση που γίνεται και τα μαντού που γίνονται πάρα πολλά, όπως έχει προβλεφθεί τουλάχιστον από το νεοποί που έχει έρθει στην περιοχή και το κλιμάκιο και έχετε συζητήσει μαζί του από την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται να έχουμε θετικά τεστ σε σύνολο.
1: Λοιπόν, ήταν τα πρώτα 25 τεστ σε σύνολο 77 μεταναστών. Είναι ένα ποσοστό το οποίο ήταν αναμενόμενο, ίσως και πιο κάτω από αυτό που αναμέναμε, γιατί αυτοί οι πληθυσμοί από το Νεπάλ έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, γιατί η φυματίωση ενδυμεί στη χώρα τους. Άρα μία θετική μαντού σημαίνει ότι απλά ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει σε επαφή με το μικρόβιο. Δεν σημαίνει ότι νοσεί ενεργά. Για να διαπιστωθεί αν νοσεί ενεργά θα πρέπει να γίνει ακτινογραφικός έλεγχος και φυσικά να υπάρχει η γνωμάτευση από πνευμονιολόγο, κλινική εξέταση, ώστε να διαπιστώσουμε ποιοι από αυτούς τους ανθρώπους νοσούν και πρέπει να λάβουν την ενδεδειγμένη θεραπεία. Αυτοί που μεταδίδουν είναι αυτοί που έχουν ενεργή νόσο. Δηλαδή έχουν βήχα, πυρετό.
0: Έχουν συμπτώματα, βέβαια.
1: Αυτοί που έχουν απλά θετική μαντού, απλά πρέπει να πάρουν μια χημειοπροφύλαξη ώστε να αποστηρώσουν το σώμα τους από το μικρόβιο. Οπότε είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και ιχνηλατούμε 170 άτομα στην δομή αυτή της Μυρσίνης. Ταυτόχρονα υπάρχει μια δράση στη Δυτική Αχαΐα και προχθές έγινε η συνάντηση με τους δημάρχους και τους εργοδότες στο νομό Ηλίας, ώστε να μας διευκολύνουν για τους άλλους μετανάστες και εργάτες που βρίσκονται σε όχι τυποποιημένους χώρους, και έχουμε τη συνδρομή τους ώστε να έχουμε μια μαζική πάλι δράση μαντού σε αυτούς τους πληθυσμούς. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος και κάθε φορά που βγαίνει μια θετική μαντού θα υπάρχει και μια διαδικασία περαιτέρω ελέγχου ώστε να διαπιστώσουμε ποιοι έχουν ενεργή νόσο κτλ.
0: Και επεκτείνονται οι έλεγχοι όπου αυτό προκύπτει και είναι χρήσιμο μετά από τα αποτελέσματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όταν θα βρεθεί ένα ενεργό κρούσμα φυματίωσης, πάλι θα υπάρχει ένας κύκλος ιχνηλάτησης, στις στενές επαφές. Θα ανοίγει ο κύκλος. Αυτό ονομάζεται ενεργητική επιδημιολογική επιτήρηση. Ουσιαστικά πάμε βλέποντας τα περιστατικά.
0: Ακολουθώντας.
1: Και ακολουθώντας το κύκλο των επαφών των περιστατικών.
0: Οι πολίτες τώρα, επειδή υπάρχει μια ανησυχία, ξέρετε, για το θέμα, αναρωτιούνται, ρωτούν, τι πρέπει να ξέρουν, κυρία Μαστοράκου, τι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο πολίτης για αυτό το θέμα αυτό, ώστε να έχει την προφύλαξη, αλλά να μην έχει να μην τρομοκρατείται.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν η φυματίωση είναι μια νόσος η οποία δεν μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα, δηλαδή δεν είναι σαν τον κορονοϊό. Πρέπει να υπάρχει μια επαφή στενού τύπου, πάρα πολλές ώρες σε συγκεκριμένη επαφή με το κρούσμα και σε συνθήκες κακού αερισμού των χώρων. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Όμως, εάν υπάρχουν άνθρωποι δικοί μας που έχουν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους, τους έχουν εξυπηρετήσει για μακρόχρονικό διάστημα, καλό είναι να το δηλώσουν στα κλιμάκια του ΕΔΙ, ώστε βέβαια να μπουν στο κύκλο του ελέγχου και να μπουν
0: να ελεγχθούν.
1: Στο πλαίσιο του ελέγχου. Αυτό που ο τρόπος που εκδηλώνεται η βηματίωση είναι ένα επίμονο ουσιαστικά, καταρχήν υπηρετική κίνηση, δεκατική υπηρετική κίνηση και ένα επίμονο βήχα που δεν φεύγει με άλλο τρόπο, με άλλα μέσα. Οπότε εκεί πρέπει να ενεργοποιηθεί κανείς και να κάνει ουσιαστικά την εξέταση.
0: Πάντως πρέπει να είναι σε στενή επαφή και για αρκετή ώρα μαζί με κάποιον ο οποίος έχει τα συμπτώματα και έχουν εκδηλωθεί τα συμπτώματα της βηματίωσης για να μεταδοθεί. Έχει κάποιο χρόνο επόάσης συγκεκριμένο η νόσος?
1: Ναι, έχει μακρύ χρόνο επόάσης. Δηλαδή έχει εβδομάδες και μήνες, οπότε...
0: Άρα δηλαδή και η απομόνωση χρειάζεται.
1: Ναι. Διαλανθάνει της προσοχής. Επομένως, αυτό πρέπει να ξέρουν οι πολίτες. Και φυσικά αυτό που θα διενεργηθεί είναι, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, είναι η διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Αν είναι σωστές οι συνθήκες υγιεινής, θα δοθούν οδηγίες επίσης στους εργοδότες, σε όλους αυτούς που φιλοξενούν τους εργάτες γης, ώστε οι συνθήκες συνωστισμού και φυσικά να είναι ανθρώπινες και αξιοπρεπείς οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Είχαμε και στο παρελθόν παρόμοιου τύπου περιστατικά με τέτοιο αριθμό μετά από ελέγχους να έχουν εντοπιστεί? Ναι, δηλαδή θέλω να πω, οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί μέχρι στιγμής? Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί και το ελέγχουμε προς το παρόν?
1: Κοιτάξτε, περιστατικά φυματίωσης σε εργάτες γης έχουμε ξαναδεί σαν διεύθυνση δημόσιας υγείας.
0: Ναι.
1: Όμως δεν έχουμε δει τέτοιους αριθμούς.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πρώτη φορά που έχουμε μια πολύ ευρεία κλίμακα σε επιχείρηση στο πεδίο. Αλλά εντάξει, τους κανόνες τους ξέρουμε, το πρωτόκολλο το γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει και νομίζω ότι ο τρόπος με το οποίο ηχνηλατούμε στη συνεργασία με τον ΕΟΔΙ και με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια είναι υποδηματικός και φυσικά πιστεύω ότι ο στόχος θα επιτευχθεί.
0: Μάλιστα. Οπότε θα κρατήσω αυτό, να πάνε όλα καλά και στους ελέγχους και ως προς την αποκατάσταση σε όλο αυτό το θέμα και την αποκατάσταση της διαβίωσης των ανθρώπων αυτών. Γιατί αν ξαναεπιστρέψουμε στα ίδια και στους χώρους αυτούς που διέμεναν με τις απούσες συνθήκες υγιεινής, μπορεί να έχουμε εκ νέου εμφανίσει τέτοιου τύπου η επέκταση. Μάλιστα, θέλω να σας ζητήσω και τη συνδρομή σας για το άλλο θέμα για το οποίο έχει μεριμνήσει ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας και έχει ανταποκριθεί σχετικά με το θέμα των φυλακών του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχω συνομιλήσει τις προηγούμενες ημέρες και με τους εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας για την παρέμβαση και του εισαγγελέα Φετών βεβαίως. Έχετε και εσείς προσωπική άποψη και νομίζω ότι είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι ως προς το αντικείμενο για να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για το τι συμβαίνει τελικά στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και είχαμε αυτούς τους 6 θανάτους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η ευθύνη των φυλακών είναι όντως ανήκει καταρχήν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και προηγείται βεβαίως η δικαιοσύνη, οι εκπρόσωποι των φορέων των νομικών και των εισαγγελέων να κάνουν την πρώτη ουσιαστικά διερεύνηση. Αυτό έγινε, ενημερώθηκα και ουσιαστικά η δική μας συμβολή είναι η εξής. Καταρχήν έχουμε μια επιτροπή του στον Ιατρικό Σύλλογο για τον έλεγχο των υγειονομικών των φυλακών. Έχουμε ενεργοποιήσει τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε και ζητάμε από τον Διευθυντή των φυλακών να μπει επιτροπή ώστε να διερευνήσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των φυλακισμένων.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ήδη διεκπληρωθεί το αίτημα και η επιτροπή είναι έτοιμη να συμβάλλει. Το δεύτερο που μας ζητήσαν είναι να υπάρχει καρδιολόγος και ήδη βρέθηκε καρδιολόγος που θα συνδράμει και θα αποδεχθεί τη σύμβαση για την εξυπηρέτηση των φυλακισμένων και μάλιστα προτίθεται να δωρήσει και τον υπέρηχο που ουσιαστικά έχει στο γιατρείο της για ώστε να υπάρχει εκεί περιχογραφική έτσι, διερεύνηση των
0: επιτόπου,
1: ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Και μας ζητήθηκε να υπάρχει η παρουσία ψυχιάτρου. Ήδη έχω επικοινωνήσει με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Θοδωρόπουλο, για να ανεβρεθεί ψυχίατρος που θα επισκεφτεί τους, τις δομές εκεί και, το, και τους φυλακισμένους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραψυχικής υγείας.
0: Και το θέμα είναι ότι είναι όλοι μαζί. Δεν είναι σε άλλο χώρο οι ψυχικά ασθενείς κρατούμενοι με τους υπολείπους και έχουμε θέματα και σε αυτό όπως προκύπτουν.
1: Ναι. Τώρα υπάρχει μόνο μία θέση παθολογίας η οποία καλύπτει αυτούς τους ανθρώπους και υπάρχει και το περιφερειακό γιατρείο που έχει ανοίξει με συνδρομή της έκτης υγειονομικής περιφέρειας στη βιομηχανική ζώνη, όπου ένας γιατρός από το κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας επισκέφτεται αυτό το γιατρείο και υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και των φυλακισμένων σε αυτό το χώρο. Παρ' όλα αυτά ίσως αυτό να μην φτάνει.
0: Γιατί προϋπήρχε αυτό και το ιατρείο και πριν και δεν κάλυπτε βασικά τις ανάγκες. Το ζητούμενο, ξέρετε, ξεκινά από τους αριθμούς, θα έλεγα εγώ. Γιατί από τη στιγμή που μιλάμε για 600 και πλέον κρατούμενους και μια φυλακή που υποτίθεται ότι θα φιλοξενούσε περί τους 350-400, άρα λοιπόν έχουμε υπερβεί τον αριθμό των ατόμων, που σημαίνει ότι και λόγω συγχνοτισμού έχουμε ζητήματα εκεί, αλλά και νομίζω ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτές τις θέσεις που προϋπήρχαν ή προβλεπόντουσαν τουλάχιστον.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Yeah. Έχουμε ουσιαστικά έναν υπερπληθυσμό ανθρώπων με προβλήματα υγείας, εννοείται.
0: Yeah.
1: Οπότε πρέπει να γίνει μια διερεύνηση και των συνθήκων διαβίωσης, αλλά γενικά των πρωτοκόλων, γιατί τα πρώτα βρήματα μιλούν για κάποιες μεταγωγές σε άνθρωπο που είχε πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα υγείας που ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να γίνει.
0: Που ήταν και η καταγγελία που έγινε από τους συγγενείς του θανόντος. Ναι, το θυμάμαι αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Επομένως έχουμε και κάποια κενά στις διαδικασίες που βέβαια οφείλει να τα διερευνήσει ουσιαστικά η δικαιοσύνη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι. Να δούμε, να αναψηλαφίσουμε το πρωτόκολλο εν πάση περιπτώσει όλων αυτών των διαδικασιών, ώστε να υπάρχει αξιοπρέπεια και ασφάλεια στους κρατούμενους σε κάθε περίπτωση.
0: Θα κρατήσω αυτό που είπατε για την καρδιολόγο, που θα υπογράψει τη σύμβαση και θα διαθέσει και το δικό της υπέρηχο για τις εξετάσεις. Το θέμα είναι, θα είναι καθημερινά εκεί, κάποιος θα βρίσκεται εκεί πόσες φορές την εβδομάδα και πόσες ώρες θα μπορεί για να καλύψει αυτόν τον μεγάλο αριθμό. Και κρατώ και αυτό που είπατε για τον ψυχίατρο και την ανταπόκριση της έκτης υγειονομικής περιφέρειας. Τώρα, εδώ υπολείπονται οι ψυχίατροι, έτσι κι αλλιώς, σε όλα τα ιδρύματα, όπου υπάρχουν κλινικές ή όπου δεν υπάρχουν. Οπότε νομίζω θα είναι κάτι επιπλέον αυτό. Και καταλαβαίνω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος παρακολουθεί το θέμα και από την επιτροπή που ενεργοποιήθηκε εκ νέου, είπατε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπήρχε επιτροπή, ναι, η οποία βεβαίως ενεργοποιείται αναλόγως των ετοιμάτων που προέρχονται από τη
0: διεύθυνση των φυλακών.
1: Προφανώς
0: εκεί θα έπρεπε να ζητηθεί. Εμείς. Ναι, θα έπρεπε προφανώς από τη διεύθυνση, βάσει των γεγονότων το λέω, να ζητηθεί η συνδρομή της επιτροπής λίγο νωρίτερα, πριν φτάσουμε, ναι, στους 6 θανάτους, εφόσον φαινόταν ο φόρτος στο ιατρικό κομμάτι. Μάλιστα. Mm-hmm. Οπότε θα κρατήσουμε όλα αυτά και θα περιμένουμε να δούμε και τις αποφάσεις από πλευράς του αρμοδίου Υπουργείου, που είναι υπεύθυνο για τις φυλακές. Έτσι, να το ξεκαθαρίζω για μία ακόμη φορά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και νομίζω και το Προστασίας του Πολίτη έχει ένα λόγο πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαστοράκου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι ενημερωθήκαμε και για το θέμα των φυλακών από τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και για το θέμα της εχνηλάτησης των κρουσμάτων φυματίωσης. Ακούσατε τι μας είπε η κυρία Μαστοράκου, γιατρός και η ίδια βεβαίως. Οπότε και ως προς το αντικείμενο, πρέπει λοιπόν να έχετε κατά νου ότι οι συνθήκες υγιεινές είναι αυτές οι οποίες είναι στο κάδρο της πρόληψης και της προφύλαξης, και από την άλλη βέβαια, εάν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια συμπτώματα ή να νοσούν ή να μην νοσούν, ή είναι στην περιοχή, είναι από τους ανθρώπους που έχουν εχνηλατηθεί και ελέγχονται, για τους εργάτες γης μιλούμε, και έχετε κάποια από τα συμπτώματα όπως πυρετό ή έντονο βήχα, ο οποίος δεν περνά, απευθυνθείτε στις δομές υγείας, στις δημόσιες, δώστε τα στοιχεία και κάντε μια εξέταση εάν θεωρείτε ότι κάτι δεν πάει καλά. Απευθυνθείτε σε γιατρό. Αυτό είναι το σημαντικότερο, εάν έχετε κάποιο ζήτημα τέτοιο. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή διακοπή, γιατί έχω αφήσει τιμές στις εφημερίδες μου, για να επιστρέψω να τις διαβάσω μαζί σας και μετά θα πάμε στο δελτίο.

Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την ανάγνωσή μας σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Είχαμε ξεκινήσει με την πρωινή γνώμη. Σας είχα δώσει κάποια από τα πρωτοσέλιδά της για την απόφαση του Μονομελούς της Κεφαλονιάς. Για την εκλογή από την πρώτη Κυριακή του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, μας ενδιαφέρει. 18χρονος με μενιγκίτιδα νοσηλεύεται στο Ρείο, διαβάζουμε στην πρωινή γνώμη. Μαθητής ειδικού σχολείου, είχε επιστρέψει στην Ηλία από αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Υγειονομικός συναγερμός. Το θέμα της μενιγκίτιδας στις νεαρές αυτές ηλικίες είναι σημαντικό. Θα κάνω την παρένθεσή μου, δεν μπορώ. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί στην περίπτωση αυτή, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι τα κρούσματα μενιγκίτιδας που στο παρελθόν έχουν στείλει νέους ανθρώπους, μικρές ηλικίες, ακόμη και στη μονάδα συντατικής θεραπείας, για να μην πω και τα χειρότερα, αυτά λοιπόν θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί. Και γιατί να μην προβλέπεται ο εμβολιασμός των ατόμων μέχρι την ηλικία που θεωρούν οι γιατροί ότι πρέπει. Εδώ μιλάμε για 18χρονο, 20χρονο, 22, εκεί μέσα. Έχουμε και τα προηγούμενα περιστατικά αφορούσαν κυρίως φοιτητές. Γιατί λοιπόν δεν μεριμνά το αρμόδιο Υπουργείο, που προτίθεται και υποτίθεται ότι μεριμνά για όλα, να προχωρά σε εμβολιασμό, δωρεάν εμβολιασμό, των νέων για τη μενιγκίτιδα. Προβλέπεται, να σας πω, ο εμβολιασμός της μενιγκίτιδας μέχρι πολύ πολύ μικρή ηλικία, μωρά. Σχεδόν για τους υπολείπους νέους ή εφήβους θα πρέπει να την πληρώσουν. Και ξέρετε, αναλόγως στις δόσεις, είναι 2-3 δόσεις, η κάθε δόση κόστιζε γύρω στα 100-105 ευρώ περίπου. Γιατί λοιπόν να μην μεριμνεί η πολιτεία και το Υπουργείο, ούτως ώστε να προασπίσει και να προφυλάξει τους νέους και τους εφήβους, τους φοιτητές, δεν ξέρω, θα το δουν και θα το ξέρουν καλύτερα οι γιατροί. Αν τους ρωτήσετε, θα σας πούν. Το λέω για τους υποθέτους του Υπουργείου, το λέω για τους πολίτες. Λοιπόν, δική μου η παρένθεση, την κλείνω. Τα ΣΟΣ της επόμενης περίοδου, γράφει η πρωινή γνώμη, η ολοκλήρωση και παράδοση όλων των σημαντικών έργων, προτεραιότητα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών και έδωσε το πολιτικό της στίγμα. Να επιστραφούν οι χρεώσεις, γράφει η πρωινή γνώμη, η ΕΚΠΙΖΟ κατά των τραπεζών για παρακρατήσεις. Η νομική σύμβουλος της ΕΚΠΙΖΟ, η κυρία Καλαποθαράκου, έκανε την παρέμβαση αυτή. Και αν με τι άλλο, εμείς τα κουβεντιάσαμε και χθες. Υπήρχε διαβεβαίωση από ό,τι μας είπε ο κύριος Φίλιας για την αποδέσμευση των ποσών από τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους για τις θανατώσεις των ζώων τους λόγω της ευλογιάς. Ελπίζουμε αυτό να γίνει άμεσα. Το σύστημα της τράπεζας δεν μερίμνησε ή δεν αναγνώρισε την συγκεκριμένη επιδότηση που ήταν ακατάσχετη. Λοιπόν, συνεχίζω. Οι πολίτες αξίζουν να νιώθουν ασφάλεια. Παρέμβαση από τη Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη μετά τα κρούσματα και περιστατικά παρβατικότητα στις ανατολικές συνοικίες. Και ένα ερώτημα. Θα συνδεθεί η 111 με τον κόμβο της Οβριάς? Ερωτήματα από τους κατοίκους. Σε εξέλιξη μετά από δεκαετίες η διαπλάτυνση στην Καλυθέα. Γιατί να μην συνδεθεί, δηλαδή? Φτιάχνουμε δρόμους χωρίς να τους συνδέουμε με τις κατοικημένες περιοχές. Άλλο κι αυτό. Πελοπόννησος. Κλιμακώνεται η βία ανηλίκων. Νέα περιστατικά ξυλοδαρμών μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο. Συνελήφθησαν 13χρονα κορίτσια σε Πάτρα και Αμαλιάδα. Εντάξει, τώρα πια δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά ή ότι δεν έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, το κοινωνικό γενικότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επίσης, στην πρώτη σελίδα την Πελοπόννησο, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλά στην εφημερίδα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της περιφέρειας και προαναγγέλει παρουσίαση ενός τοπικού σχεδίου ανάπτυξης τον Ιούνιο. Μιλάμε για την Δυτική Ελλάδα. Δίκαια Χαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, κοντεύουμε να το ξεχάσουμε όλο αυτό. Η μάχη στο εφετείο για τα 209 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση επιστρέφει λοιπόν στις δικαστικές τράπεζες, αίθουσες, με συγχωρείτε. Τράπεζα ήταν και επιστρέφουν στις αίθουσες στις 27 του Μαΐου. Για να ολοκληρώσω λίγο τις εφημερίδες, δεν έχω αυτή τη στιγμή το τεύχος του Συμβούλου, θα το έχω σε λίγο. Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας, για να ολοκληρώσουμε και να πάμε σε δελτίο. Τι φέρνει το νέο χωροταξικό των ανενεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ατολοακαρνανία? Αλλού φρένο, αλλού κλείσιμο του ματιού. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Ατολοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες. Εξαιρούνται τα έργα της αντιλησιοταμίευσης. Καταδίκη με υπιότερη κατηγορία για το θάνατο του Κασίτσα. Εκτός φυλακής οι κατηγορούμενοι. Μετά από 17 μήνες προφυλάκηση, θα σας θυμίσω το περιστατικό, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στο κέντρο της πόλης. Πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι, το 23 ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
Αστακός, 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας, καλό είναι και αυτό. Σπηλιός Λιβανός, ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά και άλλα πολλά από τις εφημερίδες, μπορείτε να τις αγοράζετε, να ενισχύετε τον τοπικό τύπο. Εμείς θα πάμε στα δελτία ειδήσεων από το Art News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα τα πούμε σε λίγο τα υπόλοιπα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενη στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή κατάθεση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε και πάλι να σας θυμίσω εγώ για στην περίπτωση που το ξεχάσατε. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, 92,5 και 93,9 οι συγνοτητές μας, erteco.gr και επιλογή ΕΡΤ Πάτρας, διαδικτυακή, η αναφορά μας 24 ώρες και 24 όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Βλέπω στο διάλειμμα που κάνουμε, βλέπω διάφορα θέματα που προκύπτουν, μεταξύ αυτών είδα και ένα περιστατικό που δεν μου άρεσε καθόλου, ένα καινούριο θέμα που έρχεται από τα Χανιά με ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο η μητέρα του, λέει, και φαίνεται να έχει σοβαρά τραύματα από χτυπήματα. Χρειάστηκε να πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και να μπει και στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών το τρίχρονο κοριτσάκι. Την υπόθεση εξετάζει η ελληνική αστυνομία για να δει βεβαίως πώς προκλήθηκαν αυτά τα χτυπήματα και αυτά τα τραύματα στο τρίχρονο κοριτσάκι. Είναι σοβαρά τα τραύματά του και τα χτυπήματα του παιδιού. Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο υπάρχουν και άλλα πολλά και διάφορα, και στην Δυτική Ελλάδα έχουμε περιστατικά εξαπάτησης. Θυμάστε χθες που σας είπα για την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο που ήταν το σποτάκι της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας για να μην πέφτουν θύματα απατεώνων. Δυστυχώς μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο δεν ήταν από τις τυχερές, γιατί πίστηκε από τους επιτίδιους και πέταξε από το μπαλκόνι της μέσα σακούλες, δύο σακούλες πέταξε. Στη μία είχε κοσμήματα και στην άλλη είχε 36.000 ευρώ. Οι απατεώνες την εξαπάτησαν λέγοντάς ότι είναι λογιστές και ότι έχουν καταγραφεί τα χρήματα και τα κοσμήματα από δορυφορική κάλυψη και ότι θα τα κατασχέσει η τράπεζα εάν δεν τα πάει να τα κατοχυρώσει στην τράπεζα. Οπότε λοιπόν της είπαν και την έπεισαν να πετάξει τα χρήματα και τα κοσμήματα από το μπαλκόνι της. Μία γυναίκα ντυμένη στα μαύρα, λέει, πέρασε λίγο αργότερα και τα πήρε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία. Πήρε η ίδια γυναίκα αργότερα τηλέφωνο στο λογιστή της για να δει τι έγινε με την καταγραφή και εκεί διαπίστωσε ότι δυστυχώς την είχαν εξαπατήσει. Τώρα, όσον αφορά την κλιμάκωση της βίας γενικότερα και όχι μόνο των ανηλίκων, να σας πω αυτό το περιστατικό που το διάβασα και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Δεν έχω ακόμη τις πληροφορίες που θα ήθελα. Μηνύσεις πάντως έχουν γίνει και από τις δύο πλευρές. Σε ένα σχολικό συγκρότημα του Αγρινίου, λοιπόν, τι έγινε ακριβώς. Υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ δύο μαθητριών. Έτσι. Η μία μητέρα, λοιπόν, πήγε στην 16χρονη, που υποτίθεται ότι απείλησε την κόρη της, για να ζητήσει εξηγήσεις. Γιατί, όπως είπε στη μητέρα του το 16χρονο θύμα, όπως κατήγγειλε δηλαδή, εκφοβιζόταν για αρκετό καιρό. Πήγε λοιπόν η μητέρα του θύματος, την συμμαθήτρια, να το πω, 16χρονη και αυτή, της κόρης της, να ρωτήσει γιατί της επιτέθηκε. Εκεί λοιπόν τα πράγματα δεν πήγαν αισίως και η 16χρονη επιτέθηκε στην γυναίκα και μάλιστα τη δάγκωσε. Συνελήφθησαν και οι δύο. Έχουμε αλληλομηνύσεις. Λοιπόν, είναι από αυτά που λες, μα είναι δυνατόν, και όμως είναι, δυστυχώς. Είναι από αυτά που έρχονται και μας ανησυχούν. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε στην Δυτική Ελλάδα από αστυνομικό δελτίο. Είναι αρκετά, είναι πολλά. Έχουμε ένα τροχαίο με οδηγό υπό την επίρρεια μέθης. Τροχαίο, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό. Έχουμε μια κινητοποίηση του λιμενικού για τραυματισμό ενός Γερμανού επιβάτη σε εστιαφόρο ανοιχτά στο Ιόνιο. Τι άλλο να σας πω, πολλά και διάφορα δηλαδή, δεν βλέπω κάτι περαιτέρω. Είναι το αστυνομικό δελτίο καθημερινά, τίνει να είναι μεγαλύτερο από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, έχουμε όμως ένα άλλο θέμα που είναι στην αναμονή και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας γι' αυτό σε λίγο. Έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες μια επαναφορά του θέματος της παραβατικότητας σε περιοχές της Πάτρας όπως η Αγλικάδα, Ριγανόκαμπος, Σούλη κλπ. Για αυτό το θέμα λοιπόν θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με ανθρώπους και κατοίκους της περιοχής που εκπροσωπούνται από τους συλλόγους που βρίσκονται εκεί. Ανησυχούν και από ό,τι λένε το φαινόμενο της παραβατικότητας και τα πολλά περιστατικά δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν. Πρόσφατο αυτό κατά το οποίο ανήλικοι επιτέθηκαν σε μια 55χρονη γυναίκα. Απόρρια αυτής της επίθεσης ήταν η γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, για να μιλήσουμε εκ νέου για το θέμα της παραβατικότητας και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι που το ζουν καθημερινά μπορούν να πούν περισσότερα και ξέρουν αυτό που θα πούν ότι έτσι είναι. Δηλαδή εμείς απ' έξω είναι κάτι που το ακούμε. Γι' αυτό προτιμώ πάντα να ζητώ από τους ανθρώπους που βιώνουν καταστάσεις να μας ενημερώνουν γι' αυτό. Έχω ζητήσει λοιπόν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή τους ανθρώπους από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γλυκάδας Έκφραση και είναι μαζί μας η Πρόεδρος, η κυρία Μαρία Ζαχαροπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζαχαροπούλου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε εσείς που ζείτε στην περιοχή αυτή, που κινείστε σε αυτή την περιοχή, που ξέρετε περισσότερα πράγματα από εμάς που τα βιώνουμε από την εξωτερική τους πλευρά. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε περιστατικά παραβατικότητας. Απλά ένα περιστατικό τελευταίο με τον τραυματισμό και την επίθεση που δέχτηκε μια γυναίκα εκεί στο ύψος της περιμετρικής, εκεί στην ευρύτερη δηλαδή περιοχή, επανέφερε και πάλι στην επιφάνεια αυτό το ζήτημα με τα πολύ συχνά περιστατικά τα οποία βιώνετε εσείς.
1: Ναι, η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει, φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Πιθανότατα, εάν δεν παρθούν μέτρα αυτά τα οποία οφείλει η πολιτεία και οι αρχές οι τοπικές να δουν και να λύσουν το πρόβλημα, γιατί επιμένω άλλη το πρόβλημα δεν υπάρχει, βούληση χρειάζεται, η κατάσταση καθημερινά πάει και στο χειρότερο. Δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει σπίτι στην περιοχή που δεν το έχουν ανοίξει. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ώρες δύσκολες. Υπάρχει φόβος. Υπάρχει ανασφάλεια. Δεν έχει ποιότητα η ζωή μας και η καθημερινότητά μας. Πόσο άλλο να υπομείνουμε και πόσο άλλο να περιμένουμε να πάρουν τις θετικές αποφάσεις για τη λύση του προβλήματος. Εδώ ζητάμε χρόνια τώρα τη μετεγκατάσταση του καταβλισμού όπως προβλέπει ο πολεοδομικός κανονισμός, με την αξιοποίηση προγραμμάτων αστικής ένταξης, ζητάμε την αξιοποίηση της περιοχής του Ρυγανοκάμπου να γίνει το πάρκο το ανατολικό που ζητάει ο Δήμος. Όπως έχουν αποφασίσει και δημοτικά συμβούλια που έχει συζητηθεί το θέμα, να δημιουργηθεί το καλοκαιρινό θέατρο των 6.000 θέσεων που υπάρχει απόφαση, πώς το λένε, σχέδιο χρόνια τώρα και μελέτη για τη συγκεκριμένη περιοχή. Ζητάμε από το δημόσιο και από το πανεπιστήμιο που είναι οι περιουσίες τους να καθαρίσουν το χώρο, να περιφράξουν το χώρο έτσι ώστε να μην γίνεται αυτή η επέκταση του καταβλισμού, γιατί ξεκίνησαν 10-12 καλύβες και είναι 35.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, κυρία Ζαχαροπούλου, και από αυτά που ακούγαμε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι η πρώτη φορά που συνομιλώ με κατοίκους από την περιοχή και μου λένε όλα αυτά που λέτε κι εσείς για τις παραβατικές ενέργειες που εντοπίζονται από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνομιλώ με κατοίκους από την περιοχή και μου λένε όλα αυτά που λέτε κι εσείς για τις παραβατικές ενέργειες που εντοπίζονται.

0: Οπότε λοιπόν αυτή είναι μια καθημερινότητα την οποία ζείτε εσείς εκεί στην περιοχή.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχει βιντεάκι το οποίο 4 ώρα το πρωί μία ομάδα από μικρά παιδιά συνοδευόμενα από μεγάλη γυναίκα ήσαν επί της Ηρακλέους και κοίταζαν να δουν σε ποιο σπίτι θα μπουν. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεφύγει το πρόβλημα. Έχει ξεφύγει το πρόβλημα.
0: Όλα αυτά και τα στοιχεία που μου λέτε και τα βίντεο αλλά και τις καταγγελίες των συμπολιτών σας, η ελληνική αστυνομία τα γνωρίζει.
1: Σαφώς. Έχουμε έρθει σε επαφή με όλους τους φορείς, με όλες τις υπηρεσίες, τις αρμόδιες, άπειρες φορές. Κοιτάξτε, δεν είναι η λύση η αστυνομία μόνο.
0: Ναι.
1: Ο καταβλισμός πρέπει να γίνει σωστά, να υπάρχει, να έχουν καταρχάς χώρους να μένουν αξιοπρεπείς, να μπορούν να πληθούν, να μπορούν να διαβάσουν, να μπορούν να κοιμηθούν. Ξέρετε, έχει χαρακτηριστεί ένας από τους 3 χειρότερους καταβλισμούς της Ελλάδας.
0: Ο Ιγανόκαβος.
1: Μα ήταν σκουπιδότοπος εκεί. Ο σκουπιδότοπος τους έφερε, κάτι που συνηθίζουν αυτοί να ακολουθούν και να ψάχνουν τα σκουπίδια. Και έκτοτε παρέμειναν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: η κατάσταση από ό,τι μας την περιγράφετε μας την έχουν πει και άλλοι συμπολίτες σας και σε άλλες αναφορές τα προηγούμενα χρόνια, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και με τις φωτιές αλλά και με τις ομάδες και την όχληση γενικότερα, αλλά κυρίως την αίσθηση της ανασφάλειας και του φόβου ακόμη και μέσα στα σπίτια τους, σε πολλές περιπτώσεις κατοίκων της περιοχής, αλλά και η κίνηση, το να μετακινηθούν από το ένα σημείο στο άλλο, ώρες που κυρίως υπάρχει σκοτάδι κλπ. Μας είπαν επίσης ότι προκαλούν και ζημιές κάποιες ομάδες. Χωρίς να θέλω να τσουβαλιάσω άπαντες σε αυτό το
1: σαφώς
0: κομμάτι. Έτσι, να το
1: σαφώς.
0: Έτσι.
1: Μα εδώ συμβαίνουν. Εδώ συμβαίνουν τόσα πολλά αρνητικά. Δεν ακούμε για άλλες περιοχές να έχουν τέτοιο πρόβλημα. Και αλλού κατοικούν Ρωμά.
0: Ναι.
1: Εδώ γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει γετοποιηθεί η κατάσταση. Δεν τορμάμε να περάσουμε να περπατήσουμε. Περνούν αυτοκίνητα, τους πετάνε.
0: Πέτρες, ναι, ναι. Και αυτό έχει καταγραφεί από την αστυνομία, βεβαίως.
1: Βεβαίως. Και η πυροσβεστική έχει καταγράψει πόσες φορές σε φωτιές παράνομες, σε αντιπυρική περίοδο. Τι άλλο να περιμένουμε. Τι άλλο να περιμένουμε το χειρότερο για να αντιδράσουν. Είναι υπερβολή, δηλαδή έχει γίνει άβατο.
0: Και όπως είπατε και εσείς, οι έλεγχοι που γίνονται αναδιαστήματα από την αστυνομία και οι έφοδοι στον καταβλισμό δεν λύνουν το ζήτημα.
1: Δεν λύνουν το πρόβλημα, όχι.
0: Ναι,
1: όχι, δεν
0: δίκιο.
1: Το λύνουν.
0: Έχετε δίκιο. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια ριζική απόφαση της πολιτείας, ούτως ώστε και αυτοί οι άνθρωποι, οι ομάδες κοινωνικές αυτές, να μετεγκατασταθούν σε ένα χώρο αξιοπρεπώς, με τις ανάλογες συνθήκες και τον αντίστοιχο έλεγχο πάντα, έτσι, γιατί όταν υπάρχει ομάδα, κοινωνική ομάδα που βρίσκεται κάπου, για να μην δημιουργείται γκέτο, όπως είπατε, θα πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος. Οι περιπολίες δεν ξέρω πόσο συχνές μπορούν να είναι στην ευρύτερη περιοχή.
1: Δεν μπορούν να το λύσουν το πρόβλημα οι περιπολίες. Είναι αυτό που προείπατε, να είναι αξιοπρεπής ο τρόπος ζωής τους. Και εγώ λέω, ας μιλήσετε και με τους διευθυντές των σχολείων που έχουν παιδιά ρωμάικη, να δείτε ότι δεν μαθαίνουν κάτι. Δεν γίνεται σωστά. Αν τους είχαν όμως, θεωρώ, έναν καταβλισμό, γιατί δεν θέλουν να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι στη δική μας κοινωνία. Εάν τους είχαν λοιπόν το χώρο τους, με το σχολείο τους, με μουσικό σχολείο που έχουν έφεση στη μουσική.
0: Ναι, σωστά. Θα
1: είχαμε μία βελτίωση από τους μικρούς προς τους μεγάλους.
0: Ακριβώς, από μικρές ηλικίες. Και παρότι υπάρχει και η διάθεση από πολλούς από αυτούς που έχουν οικογένειες και παιδιά, και βεβαίως και υπάρχει και η προϋπόθεση φίτησης των παιδιών στα σχολεία για την επιδοματική πολιτική που εφαρμόζεται. Όταν λοιπόν είναι υποχρεωτική η φίτηση και η παρακολούθηση, ξέρετε, όχι μόνο η φίτηση των παιδιών στα σχολεία, κάτι μπορεί να βελτιωθεί ως προς τις συνθήκες ζωής τις δικές τους καθαρά, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα άλλων υπουργείων της πολιτείας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κλπ. Για να φροντίσει για την μη παραβατικότητα και τον έλεγχο σε οποιαδήποτε περιοχή είναι ένας καταβλισμός. Έτσι δεν είναι. Άρα,

0: λοιπόν είναι θέμα βούλησης των αρμοδίων να φροντίσουν για αυτές τις κοινωνικές ομάδες με τον τρόπο που πρέπει. Ξέρουν οι ειδικοί, ας μην το κάνουν.
1: Βεβαίως,
0: ξέρουν πώς πρέπει και τι πρέπει να κάνουν. Άρα λοιπόν
1: αυτό
0: είναι
1: το
0: θέμα,
1: ζητάμε
0: έτσι, να το θέλει,
1: χρόνια.
0: Να υπάρχει βούληση για να γίνει κάτι τέτοιο, να μην γετοποιούνται αυτές οι περιοχές. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο το όλο εγχείρημα, γιατί και σε προηγούμενες περιπτώσεις άλλων καταβλισμών που είχαμε ζητήματα, είχαμε, ξέρετε, για λίγο διάστημα την αστυνομία σε παρουσία καθημερινή, συχνή, με εφόδους κλπ. Μετά ησύχαζε λίγο η κατάσταση και ξανά.
1: Και πάλι.
0: Ναι, ναι. Αυτό το κατ' επανάληψη θα πρέπει να σταματήσει. Άρα, μιλάμε για ριζικές ουσιαστικές λύσεις επί του θέματος. Είναι σημαντικό.
1: Πολύ σωστά.
0: Θέλω
1: πολύ
0: να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Ζαχαροπούλου, που μας περιγράψατε και μας δώσατε την ακριβή εικόνα, χωρίς να έχουμε διάθεση ρατσισμού ή περιορισμού ή απομόνωσης.
1: Σας
0: ευχαριστώ. Ξεκαθαρίσαμε από την αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα
1: καλά.
0: Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα και με τους φορείς θα ξαναμιλήσουμε τις επόμενες ημέρες για να δούμε τι προθέσεις έχουν. Αν θέλουν κάτι
1: βεβαίως
0: να κάνουν.
1: Και εμείς θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Mm-hmm. Και με την περιφέρεια και με το Δήμο και με την αστυνομία, με την πυροσβεστική. Αυτά τα κάνουμε συνέχεια.
0: Άρα δεν,
1: μπορούν,
0: δεν περιορίζεται η λύση σε αυτούς τους φορείς που είπατε. Η λύση επεκτείνεται ως προς στην πολιτεία. Άρα αυτό καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζαχαροπούλου.
1: Να είστε καλά,
0: να φροντίζετε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ πολύ, με ασφάλεια. Να είστε καλά, γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, όπως ακούσατε από τους ανθρώπους που ζουν εκεί, γιατί από εκεί μαθαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι δεν μπορώ, μπορώ να τα διαβάσω. Αλλά άλλο να τα λέει ο άνθρωπος ο οποίος τα βιώνει καθημερινά. Θα ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε από τους κατοίκους, ούτε από τους συλλόγους, ούτε από εμάς, ούτε από τους φορείς προφανώς, πιστεύω, ρατσισμού, περιορισμού, απομόνωσης, αν θέλετε, περί της διαφορετικότητας των κοινωνικών ομάδων, των ευπαθών κλπ. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι ότι όταν σε μια περιοχή, είτε σε αυτή διαβιούν Ρωμά, είτε διαβιούν οποιοδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα, ξαναλέω πάλι, και έχουμε αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, πρέπει λοιπόν εκεί να υπάρχει μέρημνα και παρέμβαση. Έτσι, όπως είχαμε δηλαδή την παρέμβαση στους εργάτες γης, γιατί και εκεί είναι μια κοινωνική ομάδα, ξέρετε. Κοινότητες είναι και αυτές. Με τη φυματίωση και τις ασθένειες κλπ. Που είχαμε την παρέμβαση από την υγειονομική πλευρά και από τον ιατρικό σύλλογο κλπ. Και εδώ πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο. Αλλά με την βούληση που θέλει την ουσιαστική λύση. Έτσι, σε βάθος. Όχι για σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Τρεις μέρες όσο διαρκεί το θέμα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Για να επιστρέψω σε λίγο μαζί σας, θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε στην ατζέντα. Είπαμε, είναι εκεί η πολιτική αναφορά, αλλά σήμερα δεν βλέπω και πολύ έντονη την διάθεση περί πολιτικής κουβέντας, αλλά είναι σίγουρο ότι μετά το σημερινό και την εξέλιξη στη Βουλή που έχουμε με τη συζήτηση για την προανακριτική, θα έχουμε και από την αντιπολίτευση τις επόμενες μέρες. Επιστρέφω.

0: Το θέμα λοιπόν με την παραβατικότητα και σε περιοχές όπως ο Ριγανόκαμπος αλλά και αλλού το παρακολουθούμε και η παραβατικότητα των ενηλίκων μας απασχολεί πάρα πολύ, όπως τη βλέπουμε να κλιμακώνεται και εμείς με αυτό το περιστατικό που είχαμε, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, με τη μητέρα που πήγε να ζητήσει το λόγο να μάθει γιατί μια μαθήτρια 16χρονη κόρη της επιτέθηκε. Είχαμε όμως και σύλληψη δύο 13χρονων κοριτσιών, το λέγαμε και χθες, που φαίνεται να ενεπλάκησαν σε επεισόδια ξυλοδαρμού. Είχαμε τραυματισμό, καταγγελίες, συλλήψεις και ανήλικοι και οι γονείς μαζί, πρέπει να ξέρετε. Ανησυχητικές οι διαστάσεις, λένε οι εκπαιδευτικοί. Και τι ρόλο παίζουν σε όλα αυτά τα περιβάλλοντα των παιδιών, μέσα στην οικογένεια, γενικά τα κοινωνικά περιβάλλοντα, αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα, τα social, ξέρετε. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και το θέμα αυτό, να δούμε ποια είναι η βούληση των υπευθύνων φορέων για τα θέματα που αφορούν τις ομάδες, κοινωνικές ομάδες, ευάλωτες θα τις πω και μεμονωμένες θα τις πω και ιδιαίτερες θα τις πω τις ομάδες τις κοινωνικές αυτές που θέλουν και επιζητούν τη μέρημνα της πολιτείας με το σωστό όμως τρόπο. Λοιπόν, επειδή πριν άφησα πίσω μου ένα πρωτοσέλιδο, οφείλω να επιστρέψω. Ο Σύμβουλος λοιπόν επιχειρήσεων σήμερα στο πρωτοσέλιδο του έχει ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Τέλος σε άναρχη ανάπτυξη αιωλικών και φωτοβολταϊκών. Πράγματι είναι σημαντικό και πολύ πολύ ενδιαφέρον το θέμα και από ό,τι μπορώ να δω από ό,τι γράφει και η εφημερίδα Σύμβουλος, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα τεθεί σε διαβούλευση από σήμερα για να καθορίσει πλέον πώς θα αναπτύσσονται τα αιωλικά πάρκα και οι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Να υπάρχει ένα σχέδιο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έτσι. Αυτό αντιλαμβάνομαι με αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, το νέο θεσμικό εργαλείο, αν θέλετε. Όπως σας είπα, αυτό είναι το θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων σήμερα. Επίσης, αναφέρεται στη χρηματοδότηση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για τις δομές ψυχικής υγείας στη Δυτική Ελλάδα και βέβαια η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Από εδώ και πέρα θα διαβάζετε πολλά και διάφορα για τις αναφορές στα πολιτικά κόμματα. Άλλωστε, είμαστε όντως και σε μια προεκλογική περίοδο. Και επειδή δεν πρέπει να αφήνω κάτι πίσω μου, θα πάω στην ιστοσελίδα μας που είναι το earthnews.gr για να δούμε τα κυριότερα θέματα της ειδησιογραφίας σήμερα. Λοιπόν, ηλεκτρονική η σελίδα, μπορείτε να την εντοπίζετε οποιαδήποτε ώρα θέλετε, μαθαίνετε και τις εξελίξεις επί τόπου. Λοιπόν, για να δούμε στο κεντρικό θέμα αυτό που σας έλεγα λίγο πριν, με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Υπήρξε αντιπαράθεση και τώρα να δείτε από εδώ και από το υπόλοιπο της ημέρας τι κουβέντα και τι αντιδράσεις θα έχουμε από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Επαναλαμβάνω, ήταν η απόφαση που ελήφθη από την Ολομέλεια ότι τελικά χρειάζονται 151 βουλευτές πλέον για να εγκρίνουν την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην προκειμένη περίπτωση. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξετάζεται το ενδεχόμενο για άσκηση αναίρεσης της απόφασης για αποφυλάκηση. Θυμάστε που λέγαμε χθες ότι αποφασίστηκε η αποφυλάκησή του μετά από 24 χρόνια φυλακής. Δεν ξέρω πόσα ισόβια έχει φάει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ως αρχηγός 17 Νοέμβρη. Για λόγους υγείας πάντως αποφασίστηκε μάλλον η αποφυλάκησή του ένα χρόνο νωρίτερα. Όμως τώρα έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να το ελέγξει το θέμα αυτό και να αναιρέσει την απόφαση για αποφυλάκηση. Δηλαδή με λίγα λόγια λέει να μην βγει από τη φυλακή. Η απόσταση ΗΠΑ Ιράν μειώθηκε, αλλά τα αγκάθια παραμένουν. Τα παρακολουθούμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες για να δούμε αν θα υπέρθει συμφωνία η οποία δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορέσει να έρθει. Βεβαίως, κεντρικό θέμα σήμερα και νομίζω ότι το κουβεντιάζεται ήδη στη EuroLeague, στη μάχη του Final Four, ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενερμπαχτσέ. Και η Ερασπόρ θα μεταδώσει σήμερα το απόγευμα στις 6, να σας το πω για να το ξέρετε, την αναμέτρηση, το ξέρετε, την αναμέτρηση αυτή, αφού παίζει ο Ολυμπιακός θα το ξέρατε. Λοιπόν, στις 6, τι διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό. Το ευχόμαστε από καρδιάς να φτάσει μέχρι εκεί. Έχουμε δύο ημιτελικούς. Λοιπόν, η ομάδα του Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει, όπως σας είπα, στις 6 την Φενέρμπαχτσέ και πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτή. Ναι, είναι, είναι. Δεν πειράζει όμως εμείς. Και εμείς πρωταθλητές είμαστε. Όπως και να έχει. 10.000 θα είναι οι φιλαθλοί στο πλευρό του Ολυμπιακού. Όσοι βρήκαν δηλαδή εισιτήριο, παλέψαν πάρα πάρα πολύ. Όσοι λοιπόν μπόρεσαν και το κατάφεραν, θα είναι εκεί για να πω εγώ να γιορτάσουν τη νίκη του Ολυμπιακού και την πρόκριση. Έτσι, αυτό, αυτό θα κρατήσουμε. Δεν θα σας πω για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. Χαμός θα γίνεται στους δρόμους, πανικός, θα κλείσουν σταθμοί κλπ. Κλπ. Πού θα πάνε οι φιλαθλητές της μίας ομάδας. Είναι τέσσερις ομάδες, έτσι, γιατί είναι δύο ημιτελικοί και ένας τελικός. Τι ωραία που τα έχω μάθει σήμερα. Είναι λόγω της ομάδας, καταλαβαίνεις, που είχα το ενδιαφέρον. Δεν θα σας πω περισσότερα αθλητικά. Νομίζω η Ειρήνη Μαραγκού θα σας πει τα υπόλοιπα λίγο μετά. Οπότε, εγώ θα μείνω στα δικά μας. Επιστρέφω στο πρωτοσέλιδο του earthnews.gr για να δούμε και κάποια άλλα θέματα. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζεται η παροχή εξηγήσεων ανομωτή από τους ελεγχόμενους για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ένα άλλο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που αφορά τα νέα μέτρα για τα Airbnb, για τους ενοικιαστές, τους δημοσίους υπαλλήλους και τις παρεμβάσεις που αφορούν τους συνταξιούχους και τις οικογένειες. Θα μπει σε διαβούλευση. Το όλο θέμα είναι θέμα χρόνου, έτσι κι αλλιώς. Νέο σχέδιο ανακαινήσεων για 25.000 κατοικίες, είπε ο κ. Παπαθανάσης, ο αρμόδιος υπουργός στο Earth News. Τι ισχύει για τους διοίκους του σπίτι μου 2. Δεν τα πήγε καλά το σπίτι μου 2. Να λέμε την αλήθεια τώρα. Έτσι έμειναν πολλά αδιάθετα κλπ. Η πολιτική λοιπόν ατζέντα όμως μας θέτει και άλλα ζητήματα επί τούτου. Θα καλημερίσω μαζί σας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Αχαΐας, τον κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Καλή σας ημέρα, κ. Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να ξεκινήσω. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω πολύ πολύ γρήγορα για να μην χάσω το χρόνο μου με το θέμα της παρέμβασης που έχετε κάνει για το Ρωμαϊκό 2, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα το θέσω προς συζήτηση και την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή με τους ανθρώπους που έχουν κάνει τις παρεμβάσεις τους. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά? Παραδόθηκε το 2? Θα είναι προς χρήση το φεστιβάλ? Θα μπορεί να γίνει κάτι εκεί και γιατί όχι? Έχετε πάρει καμιά απάντηση μετά την παρέμβασή σας?
1: Χαίρομαι που βάζετε τα ζητήματα της πόλεως και της περιφερίας.
0: Πρωτίστως.
1: Αυτά που απασχολούν τον ναι.
0: Πρώτα. Γιατί... Μετά θα σας ρωτήσω κι άλλα, αλλά τώρα πείτε μου αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Αυτά προηγούνται. Όχι, είναι σημαντικό να μπαίνουν τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, την πόλη και ευρύτερα τον κόσμο στο τραπέζι της συζήτησης.
0: Σωστά.
1: Πέραν των εσωκομματικών των κομμάτων, τα οποία και αυτά είναι
0: θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε και εν καιρό αυτά.
1: Είναι, ναι, το κυρίαρχο κάθε μέρα. Τώρα, η παρέμβαση που έκανα για το Ρωμαϊκό 2 δεν είναι μοναδική, γιατί έχουμε κάνει και άλλες παρεμβάσεις συνολικά για την ανάδειξη του Ρωμαϊκού Σταδίου και του Ιστορικού Κέντρου της Πόλεως, το οποίο είναι ένα σημαντικό, θα έλεγα, κομμάτι και για τη διαμόρφωση της πόλης, της ιστορικής της ταυτότητας, της τουριστικής της ανάπτυξης, αλλά και της ευημερίας των πολιτών των πατρινών.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια συνολική και ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα των πολιτιστικών μνημείων του κέντρου της πόλεως των πατρών και της ανάδειξης αυτού, ούτως ώστε και ο ντόπιος πολίτης να απολαμβάνει των μνημείων του και των αγαθών της πολιτιστικής χειρονομιάς που έχει, αλλά και να είναι και πόλος τουριστικής έλξης κόσμου.
0: Τελικά θα,
1: οπότε,
0: θα αποδίδει αυτά που πρέπει.
1: Τι είπατε?
0: Λέω, θα αποδίδει αυτά που πρέπει, θα είναι ανοιχτό, είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει τον πολιτισμό.
1: Πρώτα απ' όλα έχω μια επιφύλαξη εγώ σοβαρή για το πώς έγινε το μνημείο.
0: Μάλιστα.
1: Ένας χώρος όταν λέγεται μνημείο εννοείται ότι κουβαλάει επάνω του και την ιστορία 1000 ή 2000 ετών όσο χρονολογείται και τις επιρροές που δέχτηκε στο χρόνο. Δεν μπορείς λοιπόν να αλλοιώνεις τη φυσιογνωμία του μνημείου με πρόσθετα πράγματα για να δείξεις πώς είναι σήμερα. Αν θέλουμε ένα τέτοιο, να φτιάξουμε ένα καινούριο δίο το Υπουργείο Πολιτισμού, κατά πώς το οραματιζόμαστε, κατά πώς το θέλουμε σήμερα με τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό είναι μνημείο λοιπόν και πρέπει να σταθούμε με σεβασμό απέναντι στο μνημείο. Αφενός, τα έργα τώρα αναστήλωσης που λένε, που δόθηκαν τόσα λεφτά, που γίναν τόσα έργα, που παραδόθηκε με τα βαΐων και κλάδων, που έγιναν οι παρεμβάσεις αυτές χωρίς να σεβαστούν και γύρω τους περιοίκους και τους διαμένοντες εκεί και να έχουμε αντιδράσεις, προσφυγές και τα υπόλοιπα, νομίζω ότι είναι αυθαίρετες κινήσεις οι οποίες δεν αποδίδουν και ειδού το αποτέλεσμα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να παραδοθεί και μας λένε ότι έχει ατέλειες, έχει ανεπάρκειες, δεν μπορεί να παραδοθεί και δεν είναι έτοιμο προς χρήση. Έχουμε και την υποβόσκουσα βέβαια κόντρα εκ μέρους του Υπουργείου και του Υφυπουργού Πολιτισμού του κυρίου Φωτήλα προς το Δήμο Πατρέων. Αλλά νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά ζητήματα για μια πόλη, για ένα νομό, για μια περιφέρεια, για τον κόσμο των Πατρών. Και, και ιδιαιτέρως εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Νομίζω πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και οι επιβλέποντες μηχανικοί να πούνε πού είναι οι αστοχίες, τι έχει γίνει, εάν το έργο παραλήφθηκε. Έχουμε μισές απαντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού γενικόλογες, που δεν όμως απαντάνε στο κυρίαρχο ζήτημα. Πώς δόθηκαν τόσα λεφτά.
0: Μάλιστα. Οπότε για να καταλάβουμε και να καταλαβαίνουν και οι πολίτες που μας ακούν, ουσιαστικά το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι φέτος θα λειτουργήσει έστω και πιλωτικά το Ρωμαϊκό 2 με περιορισμένες εκδηλώσεις, γιατί υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα αποκατασταθούν. Έχει δρομολογηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού να αποκατασταθούν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση του Υπουργείου είναι αυτή.
1: Αυτά τα μεσοβέζικα. Αλλά 3 χρόνια αναπαλαιώνεται και αναστηλώνεται το μνημείο και στο τέλος λέμε μας συγχωρείτε, ήταν επαρκέ. Νομίζω ότι κινούμεθα στα όρια της αστιότητας βέβαια.
0: Ωραία. Επειδή υπάρχουν παρεμβάσεις για το θέμα αυτό, θα το κουβεντιάσω και την επόμενη εβδομάδα αναζητώντας τις λύσεις και τις απαντήσεις που είπατε κι εσείς και από τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτισμού, τον Αρχαιό, αλλά και από άλλους φορείς που έχουν παρέμβει για το θέμα και το Δήμο κλπ. Θέλω πριν σας ευχαριστήσω, γιατί πάω λίγο γρήγορα λόγω του χρόνου, να μου δώσετε λίγο και τα πολιτικά σας φώτα, κύριε Παναγιωτόπουλε, για κάποια ζητήματα πολιτικά.
1: Ναι, η πολιτική που ακολουθήθηκε από τον Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία είναι μια πολιτική που φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό και αναπόσπαστα σήμερα και πλήττει, θα έλεγα, και το πολιτικό σύστημα. Ναι. Όλα αυτά τα σκάνδαλα των υποκλοπών και
0: για
1: τα άλλα.
0: Για το σημερινό, πείτε μου κάτι. Κάτι μόνο ένα σχόλιο. 151 βουλευτές, λέει, θα χρειάζονται πλέον για τη σύσταση προανακριτικής. Έτσι αποφάσισε η Ολομέλεια.
1: Καλά, αυτά είναι η συνήθις μέθοδος της Νέας Δημοκρατίας των μεθοδεύσεων και των αλχημιών που κάνει, δεν γίνει πρώτη φορά, τα κόβει όλα και τα ράβει στα μέτρα της. Κατά τα άλλα είναι ο σεβασμός στη δημοκρατία, στο Σύνταγμα και στον κοινοβουλευτισμό. Τι να πω τώρα, δεν είναι τίποτα όρθιο. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά και μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών αναδεικνύει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, πώς οραματίζεται τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Και όλη η συγκάλυψη των σκανδάλων αυτών. Mm-hmm. Τώρα αυτά είναι μικροπράγματα που κάνει στη Βουλή.
0: Η Ολομέλεια αποφάσισε έτσι, ναι, το σήμερα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα το δούμε και το παρακολουθούμε. Κάτι για τη δική σας την πολιτική αναφορά ήθελα να ρωτήσω, επειδή σας βλέπω ότι είστε πάντα ξεκάθαρος και δεν φοβάστε να πείτε αυτό που σκέφτεστε ή αυτό που αισθάνεστε. Και νομίζω ότι εκτιμάτε αυτό από πάρα πολλούς. Έχω καταλάβει σωστά, η επόμενη κίνησή σας θα είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα από τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μετακυλήσει ολόκληρος όπως είναι στον Αλέξη τον Τσίπρα και στο μεγάλο κήγημα το οποίο διαμορφώνει ένα παλαϊκό, δημοκρατικό και προοδευτικό μέτωπο για να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Αυτή είναι η γνώμη μου και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ και ο κόσμος αυτό απαιτούν.
0: Θα το κάνουν οι συνάδελφοί σας, θα το κάνουν τα στελέχη, θα το κάνουν οι βουλευτές, θα παραιτηθούν από τη θέση τους και θα πάνε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, θα το κάνουν?
1: Να σας
0: και αν δεν το κάνουν, γιατί δεν θα το κάνουν, το ερώτημα.
1: Δεν παραπαντήσω εγώ εκ μέρους των άλλων. Εγώ λέω όμως αυτό που ο κόσμος ζητάει, αυτό που οι άνθρωποι που μας στηρίξανε και μας εκλέξανε ζητάνε σήμερα ομόθυμα, κατά συντριπτική πλειοψηφία, κατά 90%, να συμπαραταχθούμε, και είναι και αποφάσεις του κόμματος, να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Τώρα τι άλλο να πω.
0: Έχει αφήσει και μια τέτοια αίσθηση ο κύριος Φάμελος ως προς το ενιαίο προοδευτικό δυνατό κέντρο, ναι, για να είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι.
1: Έχει δρόμο αυτό ακόμα για το πώς θα διαμορφωθεί.
0: Ναι, ξέρετε, εξαρτάται ότι τι βάζει σε προτεραιότητα ο καθένας, τις προσωπικές του φιλοδοξίες, τις προσωπικές του ανάγκες ή το γενικό καλό και το όφελος των πολιτών. Έχει σημασία.
1: Εγώ δεν έχω ούτε προσωπικές ανάγκες ούτε προσωπικές φιλοδοξίες.
0: Οπότε στις 26 του μήνα θα πάτε στο Θησείο.
1: Θα πάμε, όλοι θα πάμε.
0: Θα είστε εκεί. Ωραία. Τότε θα τα πούμε εκ νέου μετά το Θησείο. Να μου πείτε και τις εντυπώσεις σας από τη διακήρυξη της νέας κίνησης αυτής.
1: Εξάλλου και η συγκέντρωση στο Χαλάνδρη ήταν αυτή που φυσούσε αέρα σε αισιοδοξίας, ελπίδας και ενθουσιασμού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. και την πολιτική μας αναφορά την κάναμε επί τόπου, αλλά βεβαίως δώσαμε πρωτίστως ουσία και σημασία στα τοπικά ζητήματα. Και θα πω συμπληρωματικά για το θέμα του Ρωμαϊκού Οδείου ότι υπάρχει ζήτημα, γιατί υπάρχουν και παρεμβάσεις και από άλλους φορείς. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα άρθρο και θα το δούμε από εβδομάδα εκ νέου, που το υπογράφει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρών, ο κ. Πατούχας, για το Ρωμαϊκό Οδείο το συγκεκριμένο. Αναφέρεται στην εξέλιξη του έργου, την καθυστέρηση και όλα αυτά, και το τι ακριβώς γίνεται σήμερα και τι θα έπρεπε να γίνει προκειμένου η πόλη να καθορίζει το μέλλον της και να υπάρχει αυτή η αναφορά και όχι η αιμονική εμπάθεια. Σας λέω γενικά, σας τα λέω τώρα. Θα το παρακολουθήσουμε και θα κουβεντιάσουμε την επόμενη εβδομάδα με τους ανθρώπους που έχουν την αναφορά επί του θέματος και με τον αρμόδιο αρχαιό υφυπουργό πολιτισμού, τον κύριο Φωτήλα. Θα μιλήσουμε μαζί του και θα το ζητήσουμε να μας δώσει και τις δικές του τοποθετήσεις. Και όπως είπαμε λίγο πριν, το Υπουργείο Πολιτισμού γενικά έχει απαντήσει στην κοινοβουλευτική παρέμβαση και έχει πει ότι το Ρωμαϊκό Οδείο φέτος θα λειτουργήσει πιλωτικά με λίγες εκδηλώσεις από φορείς του Υπουργείου, γιατί υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα στο μνημείο και προέκυψαν λόγω των καιρικών φαινομένων από τους προηγούμενους μήνες. Η αποκατάσταση έχει δρομολογηθεί, λέει, το Υπουργείο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ολοκληρωθούν τις επόμενους μήνες. Αυτή είναι η άποψη του Υπουργείου και οφείλω να την αναφέρω. Θα το δούμε το θέμα αυτό και πάλι την επόμενη εβδομάδα, γιατί εμείς από Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς να είστε όλοι σας καλά, να περάσετε ένα πολύ ήρεμο, ξεκούραστο ή όπως το θέλετε, εν πάση περιπτώσει, έντονο, ενεργητικό, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε, το Σαββατοκύριακο. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, θα τα πούμε από Δευτέρα, πρώτα Θεός και Παναγιά, να είμαστε και να είστε όλοι σας καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχου χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξει για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκο της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάδεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακούτε την εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα, με πολύ μπάσκετ. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Πίσω από τα μικρόφωνα η Ειρήνη Μαραγκού. Σε ρυθμούς Final Four κινείται σήμερα η Αττική. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης. Το Final Four επιστρέφει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα μετά το 2007, όταν ο Παναθηναϊκός κατακτούσε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. 19 χρόνια μετά, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν το τρόπαιο της EuroLeague στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο χρονικά ημιτελικό στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε με στόχο τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Θέλει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Να πούμε ότι οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουν στην τελική φάση της διοργάνωσης πιο ώριμοι και πιο αποφασισμένη, με μια από τις πιο ολοκληρωμένες ομάδες των τελευταίων ετών και ίσως και την καλύτερη στην Ευρωλίγκα, με τον Σάσα Βεζένκοφ να ηγείται της προσπάθειας, να αποτελεί το βαρύ πυροβολικό απέναντι στην τουρκική άμυνα. Πέμπτο Final Four για τους Ερυθρόλευκους, έχοντας συνεχόμενο, έχοντας παίξει 9 φορές σε τελικό. Κατέκτησε το τρόπαιο 3 φορές, το 1997, το 2012 και το 2013. Η Φενέρμπαχτσε έχει πανηγυρίσει 2 φορές την κατάκτηση του τίτλου, το 2017 και πέρυσι, το 2025, ενώ μετράει και 3 χαμένους τελικούς.

Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε έχουν συναντηθεί συνολικά 38 φορές σε επίπεδο EuroLeague, μετρώντας από 19 νίκες. Φέτος έχουν από μία νίκη στα μεταξύ τους μάτς, με τις δύο ομάδες να κερδίζουν στην έδρα τους. Οι Τούρκοι στον αγώνα της πόλης επιβλήθηκαν 88-80 των Πειραιωτών, με τους Baldwin και Horton Tucker να πετυχαίνουν από 17 πόντους. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 104-88 σε μια παράσταση του Φουρνιέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το μάτς με 36 πόντους. Περιμένει κάτι ανάλογο ο Μπαρτζόκας σήμερα, συμφωνείς Νίκο, από τον Γάλλο. Το σημαντικό βέβαια για τον Ολυμπιακό είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, και στα δύο παιχνίδια απέναντι στη Φενέρμπαχτσε είχε καταπληκτική απόδοση, είχε πετύχει 24 πόντους. Και αν σήμερα ο MVP της EuroLeague επαναλάβει τις τρομερές του εμφανίσεις και οι ψηλοί του Ολυμπιακού κυριαρχήσουν, τότε δύσκολα το δίδυμο Baldwin και Tucker θα φύγει με την πρόκριση. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έφτασε στο Final Four σκουπίζοντας ουσιαστικά τη Μονακό με 3-0 στις νίκες, με διαφορά 21-30 και 33 πόντων. Η Φενέρμπαχτσε από την άλλη ξεπέρασε το εμπόδιο της μαχητικής και σκληροτράχυλης Ζαλγκίρης με σκορ 3-1, αφού έκανε το 2-2 εντός έδρας, έχασε το τρίτο μάτς στη Λιθουανία και πήρε το τέταρτο στην παράταση. Σίγουρα το έργο του Ολυμπιακού για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό δεν είναι εύκολο. Κοντράρεται με την πρωταθλήτρια της διοργάνωσης σε ένα μάτς που από πολλούς θεωρείται πρόωρος τελικός, με την νικήτρια ομάδα να αποκτά και το ρόλο του φαβορί στον τελικό απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης ή Βαλένθια, οι οποίες θα βρεθούν αντιμέτωπες λίγο αργότερα στις 9 το βράδυ. Να πούμε ότι η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Άπαντες παρόντες θα είναι σήμερα και στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος θα αναγκαστεί να κόψει από την δωδεκάδα του κάποιους παίχτες που είναι υγιείς. Το πιο πιθανό είναι να μείνουν εκτός Νετζίπογλου, Λαρετζάκης, Μόρις και Νιλικίνα. Από την άλλη πλευρά, η Φενέρμπαχτσε ήρθε στην Αθήνα με τον αέρα της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους παίζει σε ένα οικείο γήπεδο. Θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι με την Φενέρμπαχτσε. Το Telecom Center αναμένεται να είναι ερυθρόλευκο, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού πιθανότατα να ξεπερνούν τις 8.000, ίσως να είναι και 9. Οι Τούρκοι αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους γύρω στις 3 με 4.000 οπαδούς. Τη διαιτητική τριάδα του Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε αποτελούν η Ράντοβιτς από την Κροατία, Περούγκα από την Ισπανία και Νέντοβιτς από την Σλοβενία. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ ένας πολύ μεγάλος παίκτης για να πάρει την τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή η συγκυρία. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει ο Θεός να μας δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Αυτά είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Από την άλλη πλευρά, ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους έμπλεξε το εγκόμιο του Έλληνα τεχνικού. Είπε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΆΚΑ. Θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Ελπίζω αύριο να βγάλουμε ενέργεια στο γήπεδο. Αυτά είπε ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να πούμε ότι είναι ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που κατέκτησε το τίτλο της EuroLeague το 2013 στο Λονδίνο με τον Ολυμπιακό. Μετρά πλέον 7 παρουσίες στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης και 5 διαδοχικές, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του φετινού Final Four. Όμως ο coach του Ολυμπιακού δεν έχει καταφέρει να διπλασιάσει τα τρόπαια από το 2013, έστω και αν ήταν παρόν στο Final Four το 2016, το 2022, το 2023, το 2024 και πέρυσι.
το 2025. Ο Μπαρτζόκας είναι ένας από τους 4 μόνο προπονητές που έχουν από 5 και πάνω συμμετοχές σε Final Four. Από την άλλη, ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους μετρά 6 διαδοχικά Final Four από τα 7 συνολικά στην καριέρα του, 3 με τη Φενέρμπαχτσε, 3 με την Μπαρτσελώνα και 1 με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Ο Γιασκεβίτσιους έχει βρεθεί σε πάγκο ομάδα σε Final Four αρκετές χρονιές, το 18 με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, 21-22 και 23 με την Μπαρτσελώνα, 24 2025 και 2026 με την Φενέρμπαχτσε. Και κατάφερε το 2025, πέρυσι, στο Αμπουντάμπι να πετύχει και το όνειρό του. Μετά από μια τεράστια καριέρα ως παίχτης, με 4 τίτλους στην Ευρωλίγκα, με 3 διαφορετικές ομάδες, θυμίζουμε Μακάμπι Τελαβίβ, Μπαρτσελώνα και Παναθηναϊκό, μπήκε στη λίστα των ανθρώπων που έχουν ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Ευρωλίγκα, ως παίχτης και ως προπονητής.

0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, να αναλύσουμε τους δύο ημιτελικούς του Final Four της Αθήνας με τον προπονητή του μπάσκετ, με πλούσια εμπειρία στην καλαθοσφαίριση, με τον προπονητή, τον κύριο Γιάννη Ελευθεριάδη. Κύριε Ελευθεριάδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, να είστε πάντα καλά.
0: Τι περιμένουμε να δούμε, coach, σήμερα, και να ξεκινήσουμε από το ελληνικό ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Φενέρμπαχτσέ.
1: Ναι, σίγουρα είναι ένα δυνατό παιχνίδι, θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Φυσικά σαν Έλληνας σίγουρα θέλω να περάσει η ελληνική ομάδα στο τελικό, ο Ολυμπιακός δηλαδή. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι πατάει πολύ καλύτερα στο γήπεδο από άλλες ομάδες. Βασίζεται καθαρά σε όσον αφορά την άμυνά της, σε άμυνα επαφής και δυνατή άμυνα με αρχές. Και από εκεί και πέρα η επίθεση της στηρίζεται στις συνεργασίες και στο ότι ψάχνουμε να βρούμε τον παίκτη ο οποίος θα είναι ελεύθερος. Και γενικά όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού δείχνουν ότι δεν κοιτάνε κανένα στατιστικό, παρά κοιτάνε πώς θα προσπαθήσει η ομάδα να πάει στο επόμενο βήμα που είναι και ο τελικός. Θεωρώ ότι θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι, σκληρό παιχνίδι σίγουρα. Θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να επιβάλλει το ρυθμό του και νομίζω ότι θα τον δούμε και στο τελικό.
0: Και οι δύο ομάδες, κύριε Ελευθεριάδη, είναι ομάδες του προπονητή τους.
1: Έτσι. 100%. 100% με μια μικρή διαφορά φιλοσοφίας, αλλά σίγουρα και οι δύο ομάδες έχουν σφραγίδα, η μένα από το coach Μπαρτζόκα, η άλλη από το coach Γιασκεβίτσιους. Είναι πιο, στηρίζεται πολύ περισσότερο στην επίθεσή της η Φενέρ, αλλά και ο Ολυμπιακός μας έχει δείξει ότι όταν είναι σε καλό βράδυ στην επίθεση φτάνει σε μεγάλα σκορ.
0: Έχουν διαφορετική φιλοσοφία στην επίθεση?
1: Κοιτάξτε, είτε ο Ολυμπιακός στηρίζεται σε συνεργασίες, είτε χρησιμοποιεί, ας πούμε, το κυρίως την bridges των offense. Γενικά είναι, πώς να το πω, είναι μια ομάδα αλληλεγγύης, δηλαδή ο κάθε παίχτης δεν κοιτάει να σκοράρει αυτός, παρά να κοιτάει να βρει τον πιο ελεύθερο και το πιο σωστό παίχτη. Σίγουρα ο coach Μπαρτζόκας και με τόσα χρόνια Euroleague και τελικούς έχει μεγάλη εμπειρία. Σίγουρα ο Ολυμπιακός πάει ενδεδειγμένα σε συγκεκριμένα πράγματα. Έχει και σημείο αναφοράς μέσα στο καλάθι του Μιλουτίνοφ, αλλά και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι υπερπλήρη σε όλες τις θέσεις. Τώρα όσον αφορά τη Φενέρ, στηρίζεται και σε κάποιες προσωπικότητες, αν θα βγάλουν το καλό τους βράδυ. Και γενικά νομίζω η Φενέρ πάει περισσότερο στο θέμα της επίθεσης, και όσον αφορά την άμυνα, αυτό που λένε όλοι, αλλά αυτό που βλέπω και εγώ, θα πάμε σε αλλαγές. Θα πάμε σε αλλαγές γιατί θέλουμε να καταστρέψουμε το παιχνίδι του αντιπάλου, που αυτή τη στιγμή για τη Φενέρ είναι ο Ολυμπιακός, και για να μην έχει αυτές τις πολλές συνεργασίες. Πιστεύω όμως ότι και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες και όλα θα εξαρτηθούν στο τέλος από τους παίκτες.
0: Λένε πολλοί ότι αυτό το ζευγάρι είναι και ένας πρόωρος τελικός. Το πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, είναι η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Είναι μετά η πρωταθλήτρια ομάδα, η περσινή πρωταθλήτρια, η Φενέρ. Σίγουρα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και νομίζω αυτό που λένε έχει βάση. Έχει μεγάλη βάση. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένας πρόωρος τελικός.
0: Πόσο ρόλο θα παίξει ο έκτος παίχτης? Γιατί είπα και νωρίτερα ότι αναμένονται περίπου 9.000 οπαδοί σήμερα, ναι, στο πλευρό του Ολυμπιακού, αρκετά λιγότεροι για την ομάδα της Φενέρμπαχτσέ. Θα παίξει το ρόλο του?
1: Σίγουρα όταν έχεις κόσμο μαζί σου περισσότερο, σίγουρα και ειδικά οι ελληνικές ομάδες εμπουστάρονται αρκετά από τον κόσμο τους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι οι παίχτες και γενικά αυτού του επίπεδου δεν περισσότερο βοηθάνε τους δικούς τους, παρά πρέπει να πω, παρά κατεβάζουν τη δυναμική του αντιπάλου. Γιατί είναι επαγγελματίες και, για να το πούμε έτσι λαϊκά, δεν ακούνε τίποτα. Είδαμε και την Μπασκόνια δύο φορές μέσα σε ένα γήπεδο 20.000 θέσεων να παίζει το παιχνίδι της και να μην καταλαβαίνει κάτι από τον χώρο γύρω. Περισσότερο είναι πίεση για αυτούς που έχουν περισσότερο παρά για τους άλλους. Έτσι είναι, αυτό έχω αποτυπώσει τόσα χρόνια.
0: Πάντως η προϊστορία είναι μοιρασμένη ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά τις νίκες και φέτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχουν από μία νίκη. Ωστόσο θεωρείτε ότι για τον Ολυμπιακό που είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four από μία νίκη. Ωστόσο θεωρείτε ότι για τον Ολυμπιακό που είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά

0: καλύτερη ομάδα, ότι είναι η ομάδα τη πρώτη της κανονικής περίοδου και νομίζω ότι θα πάρουν το παιχνίδι και θα πάνε στο τελικό.
1: Και είναι και πολύ προσγειωμένοι, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε εδώ, ενώ το ξέρουμε τόσο καιρό ότι έχει πάρει την πρόκριση, δεν βλέπουμε έτσι βαρύγδοπες δηλώσεις. Έχουν κρατήσει πολύ χαμηλό προφίλ στον Ολυμπιακό. Ίσως και η διοίκηση να προφύλαξε παίχτες έτσι, και τεχνικό επιτελείο, να πάνε πιο συγκεντρωμένα.
0: Σίγουρα είναι, αλλά εντάξει, και το ΣΤΑΦΑ γενικά ποτέ δεν έκανε μεγάλες δηλώσεις. Πήγαινε παιχνίδι με παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όμως η δυναμική γενικά του Ολυμπιακού που έβγαζε φαινόταν ότι η ομάδα είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικεί στον τίτλο μέχρι τέλους. Τώρα είτε το λένε είτε δεν το λένε, το ξέρουν όλοι. Καταλάβατε τι λέω.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να κρυθεί σε ένα σουτ, μπορεί να κρυθεί στην απόδοση ενός παίχτη? Έλεγα νωρίτερα ότι στο τελευταίο μάτς μεταξύ τους 36 πόντους είχε πετύχει ο Φουρνιέ απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ.
0: Εντάξει, και οι δύο ομάδες έχουν αστέρια μέσα. Mm-hmm. Και οι δύο ομάδες μπορεί να δουν ένα παίχτη τους να σκοράρει ακατάπαστα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι το να κάνουμε πρόβλεψη αν θα πάμε στο σουτ ή αν θα είναι ανοιχτό το σκορ.
1: Υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου πάντως.
0: Ναι, το ξέρω, ναι, το είδα αυτό. Ότι, ναι, okay, ότι ποιος θα πάρει την μπάλα, τέλος πάντων και όλα αυτά. Κυρίως αυτά είναι για κατανάλωση, εγώ λέω. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι, είναι πραγματικά και ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε πόσες φορές έχει πει ότι το σύστημα αυτό δεν τον ευνοεί, όταν δηλαδή έχεις κάνει τόσο μεγάλα ρεκόρ όσον αφορά νίκες ήττες στη Γυρολίκα και πας να παίξεις σε ένα βράδυ ένα αντίθετο.
1: Θέλει να σπάσει αυτή την κατάρα, το ότι τερματίζω πρώτος και δεν το παίρνω.
0: Ναι. Πιστεύω ότι έχει μεγάλες πιθανότητες. Έχει μεγάλες πιθανότητες, αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να βγει και να πει ότι θα περάσει ή αυτή ή άλλη ομάδα. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορείς να το πεις σε δύο τόσο μεγάλες ομάδες. Είναι όλα ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός έχει πιο μεγάλα στάνταρτ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Και να πάμε και στον Ισπανικό εμφύλιο που ακολουθεί στις 9.
0: Ναι.
1: Ρεάλ Βαλένθια.
0: Θα συζητάγαμε διαφορετικά εάν η Ρεάλ είχε και τα δύο τα παιδιά.
1: Ναι, τον Ταβάρες και τον Λεν.
0: Ναι, όχι τίποτα γιατί είναι ο Ταβάρες είτε είναι ο Λεν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι αλλάζει γενικά η χημεία και αλλάζει και η εικόνα της Ρεάλ. Mm-hmm. Τώρα αυτό αν θα είναι καλό ή κακό θα μας το δείξει το παιχνίδι. Γιατί παίζει με μια ομάδα η οποία της αρέσει το transition basket, να τρέχει στον ευνηδιασμό και να σουτάρει κατάπαστα. Και αντιπαραβάλλοντας τώρα με τη σειρά της αυτή χαμηλό σχήμα, γιατί αναγκαστικά θα πάει με χαμηλό σχήμα, ίσως τελικά είναι καλό για τη Real αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα έχουμε μια ομάδα με ενθουσιασμό που λέγεται Βαλένθια, μια ομάδα που ήρθε από το EuroCup σαν πρωταθλήτρια και τώρα διεκδικεί και το τελικό. Μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλές επιθετικές συνεργασίες, έχει αρχές στην άμυνα, δεν την αφήνει την άμυνα. Και από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα η οποία σουτάρει έξω από τα 6.75, κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί όλοι τους σουτάρουν. Η Real αυτό που έχει να αντιπαραβάλει είναι το εξής, αν το παιχνίδι πάει κλειστά, έχω γράψει πολλά χιλιόμετρα σε αυτές τις διοργανώσεις, ίσως έχω και τον πρώτο λόγο.
1: Mm-hmm. Αμφίροπο το, ναι. Θεωρείτε το
0: είναι αμφίροπο, αλλά είναι θέμα εάν θα επιβάλλει το ρυθμό της η Βαλένθια. Αν δεν τον επιβάλλει, νομίζω ότι πηγαίνοντας προς το τέλος, η Ρεάλ θα έχει την υπέρ της τη διαδικασία για να φτάσει στη νίκη.
1: Η Βαλένθια έτσι που ξεπέρασε και το εμπόδιο του Παναθηναϊκού και ήθελα να την άποψή σας και εδώ. Τι έλειψε από τον Παναθηναϊκό? Είχε, κράταγε την πρόκριση στα χέρια του μετά το 2-0 που έκανε στην Ισπανία.
0: Ήταν πραγματικά μεγάλη έκπληξη. Σίγουρα στο μπάσκετ δεν υπάρχει, αλλά το τρίτο παιχνίδι ήταν

0: είναι σταθμός, γιατί όταν πήγε το 2-1 μεταφέρθηκε κατευθείαν το άγχος και στον Παναθηναϊκό. Και τελικά είδαμε να χάνει δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, που θα μπορούσε τουλάχιστον με τον α ή β τρόπο να τα έχει πάρει. Αναλύσεις βασκετικές μπορούμε να κάνουμε χιλιάδες, όπως μπορούμε να πούμε για τον καθένα μας, αλλά κανένας δεν έχει έρθει μέσα στο σπίτι μας να δει τι γίνεται. Οπότε για μένα αυτό έγινε, από 2-0 έγινε 2-2. Νομίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Η ψυχολογία ήταν στο 100% υπέρ της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε ότι μπορούσε να κάνει επανεκκίνηση και δυστυχώς δεν καταφέραμε να έχουμε και δεύτερη ομάδα στο Final Four. Το τι έφταιξε στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτό είναι θέμα, ας το δούνε περισσότερο το staff. Δεν είμαστε, εγώ ποτέ δεν μπαίνω σε διαδικασία να κρίνω, γιατί δεν είμαι μέσα. Αυτή είναι μια, μπορούμε να πούμε, 5 εκατομμύρια μπασκετικές αναλύσεις, αλλά διοίκηση και staff νομίζω γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνουν για να πρωταγωνιστεί και πάλι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ο οποίος είχε προβλήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, τα οποία φάνηκαν και στο τέλος. Και στα κρίσιμα παιχνίδια, το έλειπε η σταθερότητα, το είδαμε και στην διοργάνωση της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, αυτή είναι η εικόνα, ναι.
1: Και πολλοί είπαν, δίκαια πέρασε η Βαλένθια, έτσι, σύμφωνα με την όλη πορεία.
0: Σταθερότητα, γενικά και την πορεία. Σωστό. Είναι σωστό. Δεν μπορεί να πει κάποιος να την παραβάλει σε αυτό το επιχείρημα κάτι άλλο.
1: Κύριε Ελευθεριάδη, θέλω να σας πάω λίγο και στα δικά μας εδώ στην Πάτρα, καθώς τις τελευταίες, αυτή τη βδομάδα και αύριο είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για το Γλαύκο Έσπερο, μια τρίτη δύναμη του μπάσκετ στην Πάτρα, μετά τον Προμηθέα, τον Απόλλωνα. Αύριο πάει στον τρίτο τελικό με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Τι βλέπετε να γίνεται εκεί?
0: Κοιτάξτε, από την αρχή της σεζόν ο Έσπερος παρουσιάστηκε και παρουσιάζεται, ας πούμε, μέρα με τη μέρα καλύτερος. Σίγουρα αξίζει συγχαρητήρια για αυτή την πορεία που κάνει και νομίζω ότι το momentum αυτή τη στιγμή είναι για τον Έσπερο και για το Γλαύκο, τέλος πάντων για την Ένωση, να το λέμε κανονικά όπως είναι το όνομα. Για την Ένωση, και αυτό που έτσι το δικό μου, η δικιά μου αίσθηση είναι ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο η Ένωση θα βρεθεί στην Α2. Είτε πηγαίνοντας και κερδίζοντας αύριο με το καλό τον Κρόνο, μέσα στον Κρόνο, ή πηγαίνοντας στη διαδικασία των παράζ, το οποίο από ό,τι έχουμε δει και από τις ομάδες που περνάνε έχει προβάδισμα. Για μένα έχει προβάδισμα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι γεμάτη, είναι μια ομάδα με καλούς παίκτες, είναι μια ομάδα η οποία παίζει καλό μπάσκετ, πολύ σκληρή άμυνα, και αυτό νομίζω ότι σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνεις το επόμενο βήμα. Η δικιά μου εκτίμηση ειλικρινά είναι ότι τον Έσπερο, την Ένωση, τέλος πάντων, τη βλέπω Α2.
1: Να το ευχηθούμε, και μου λέγατε και χθες μιλώντας στο τηλέφωνο ότι δεν είναι και τυχαία τα αποτελέσματα. Από την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου βγήκαν αρκετοί παίχτες. Έτσι,
0: και ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πορεία. Υπάρχει μια πορεία που λέγεται Παναγία Αλεξότησα, ΟΠΑ. Υπάρχει μια πορεία Εσπέρου. Αυτοί είχαν βγάλει και χρόνια παίχτες που πρωταγωνιστήκαν στα πρωταθλήματα, στα εθνικά. Στη συνέχεια, μετά την Ένωση τη δικιά τους, πάλι έχουμε παίκτες όπως είναι ο Τσιακμάς, όπως είναι ο Δίπλαρος, παίκτες που είναι παίκτες Α1, σίγουρα ξεχνάω κι άλλους, αλλά όπως βλέπουμε ο Φραντζής που παίζει τώρα ή ο Νιφόρας. Γενικά είναι, η ομάδα αυτή έχει και είχε μάλλον και παραγωγική διαδικασία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα με την Ένωση, εκεί που υπάρχει και ο Γλαύκος μέσα, νομίζω ότι αποκτάει διαφορετική δυναμική, και χτίζοντας και διαμορφώνοντας ακόμα καλύτερα το γήπεδό τους και την έδρα τους, Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια δύναμη η οποία μόνο αμελητέα δεν μπορεί να την πει κάποιος.
1: Μακάρι.
0: Γιατί έχει και το αγωνιστικό, δηλαδή φεύγει αγωνιστικά ψηλά, αλλά και παράλληλα κοιτάει και τις υποδομές και προσπαθεί να εξελίσσει παίχτες.
1: Είναι ένας υγιής οργανισμός, έτσι όπως μου τα λέτε.
0: Ναι, όπως ακριβώς το συζητήσαμε.
1: Κύριε Ελευθεριάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα φούτα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε και να κλείσουμε με το Final Four της Ευρωλίγκα. Αστακώς αναμένεται να είναι το Telecom Center για την τελική φάση. Η ελληνική αστυνομία έχει πάρει πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, καθώς θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο, ώστε η διοργάνωση να στεφθεί από επιτυχία, χωρίς κανένα παρατράγουδο. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Γι' αυτό το σκοπό οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να στεφθεί με επιτυχία αυτή η διοργάνωση που φιλοξενεί η χώρα μας μετά από αρκετά χρόνια. Τώρα στον Παναθηναϊκό, αλλαγή δεδομένων είχαμε, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση ανάμεσα στον Εργίνα Νταμάν και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Παρά το γεγονός ότι όλα έδειχναν πως οι δύο άνδρες θα έκαναν τον κρίσιμο απολογισμό εν όψη της τελικής ευθείας της σεζόν, και η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη νέα δημόσια τοποθέτηση του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού, μέσω της οποίας εξέφρασε εκ νέου την στήριξη προς τον Τούρκο προπονητή, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και εμπιστοσύνης. Ο Εργίν Αταμάν παραχώρησε συνέντευξη στο TRT Sport και μεταξύ άλλων μίλησε για όσα συμβαίνουν στο Παναθηναϊκό. Αναφέρθηκε στην απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό από το Final Four, ενώ τόνισε πως όσα γράφονται είναι μια προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητα και η ακεραιότητα της ομάδας. Δεν είναι παρά φήμες και μια προσπάθεια να υπονομεύσουν την ενότητα και την ακεραιότητά μας, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής.

Χθες είχαμε φινάλε στα play-out της Super League που ολοκληρώθηκαν με πολλά γκολ, θεαματικά παιχνίδια. Στο Περιστέρι ο Στίβεν Τσούμπερ μετέτρεψε ένα βαθμολογικά διάφορο παιχνίδι σε προσωπική παράσταση. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός πέτυχε 4 γκολ μέσα στα πρώτα 40 λεπτά στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός, σκοράροντας στο 3ο, στο 19ο και στο 22ο και στο 40ο λεπτό, οδήγησε τον Ατρόμητο σε ευρία νίκη με 6-0 επί της ομάδας των Σερών. Ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του που σημείωσε καρέ τερμάτων, επιβεβαιώνοντας πως ακόμη και στα 34 χρόνια του παραμένει παίχτης με ποιότητα που ξεχωρίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσαν οι Τσιλούλη στο 79 και Πνευμονίδης στο 81, με την ομάδα του Περιστερίου να ολοκληρώνει τα play-out στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας και στην ένατη συνολικά στην Super League. Ο Πανσεραϊκός από την άλλη είχε ήδη υποβιβαστεί, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων. Στο Αγρίνιο, ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε με νίκη την φετινή του πορεία, επικράτησε 2-1 του Πανετολικού. Ο Μπαρντόλο άνοιξε το σκορ στο 28, ο Πανετολικός ισοφάρισε στο 70 λεπτό με πέναλτι του Λομπάτο. Όμως ο Χαραμπόγλου 4 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο πέτυχε το νικητήριο γκολ για τους Αρκάδες. Σημαντική στιγμή ήταν βέβαια όταν και ο Χατζημανουήλ απέκρουσε πέναλτι του Πουχαλάκη, κρατώντας το προβάδισμα του Αστέρα. Ακόμη ένα χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Πανετολικού. Οι δύο, ο Πανετολικός και Αστέρας, έκλεισαν τη σεζόν ισόβαθμες στους 36 βαθμούς και στην 11η θέση της συνολικής κατάταξης. Στο άλλο παιχνίδι, στη Λεωφόρο, η Κηφισιά έκλεισε τη σεζόν με νίκη 3-2 επί της ήδη υποβιβασμένης ΑΕΛ σε ένα ανοιχτό παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Λαρουσί, η ΑΕΛ απάντησε με τον Τούμπτα 3 λεπτά αργότερα. Η Κηφισιά πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Πόμπο, η ΑΕΛ ισοφάρισε εκ νέου με εντυπωσιακό σουτ του Πέρες έξω από την περιοχή. Όμως ο Αμανή στο 71ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο εξασφάλισε οριστικά τη 10η θέση της τελικής βαθμολογίας. Μάλιστα πριν την έναρξη της αναμέτρησης η Κηφισιά ενημέρωσε επίσημα από τα μεγάφωνα τον κόσμο της ότι την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 θα χρησιμοποιεί το Απόστολος Νικολαίδης ως έδρα της.

0: Και θα πάμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου γυναικών μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης. Ιστορική σημασία για το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ότι για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί και το ΒΑΡ. Ιστορικής σημασίας είναι και το παιχνίδι για τον Αστέρα Τρίπολης, για την ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών, καθώς στην τρίτη συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος και είναι φιναλίστ του τελικού του κυπέλου Ελλάδας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο διευθυντής του γυναικείου τμήματος του Αστέρα Τρίπολης, ο κύριος Γιάννης Τζόρβας. Κύριε Τζόρβα, καλή σας μέρα από την Πάτρα.
1: Καλή σας μέρα από την όμορφη Τρίπολη.
0: Για πείτε μας για αυτή την σημαντική επιτυχία της γυναικείας ομάδας.
1: Εμείς σας θυμίζουμε όμορφες στιγμές, γιατί η γυναική ομάδα του Αστέρα έχει διάρκεια ζωής 3-4 ετών. Mm-hmm. Και στο τέταρτο της χρόνο πάμε σε ένα τελικό με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, και είναι και πρωταθλητής. Και θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά ευχάριστο που θα πάμε σε ένα τελικό για όλο τον οργανισμό του Αστέρα Τρίπολης.
0: Αυτή η ομάδα στηρίζεται και από την ΠΑΕ, κύριε Τζόρβα.
1: Ναι, η ομάδα στηρίζεται πάρα πολύ από την ΠΑΕ, σχεδόν ολοκληρωτικά από την ΠΑΕ, σε πολλά θέματα. Είναι το πιο καλό είναι ότι είναι οι άνθρωποι της ΠΑΕ είναι δίπλα μας και μας βοηθούν και μας στηρίζουν για να λειτουργεί η ομάδα, θέμα λειτουργίας στα πάντα, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε όλο το πρωτάθλημα. Και φέτος πήραμε την τρίτη θέση, ενώ στις προηγούμενες χρονίες είχαμε πάρει την τέταρτη. Πάμε σε μια θέση παραπάνω, κάτι είναι. Και πάμε φέτος και σε ένα τελικό που περάσαμε από δύο ομάδες πάρα πολύ καλές, τρεις ομάδες, και είμαστε μέσα στη χαρά και στην αισιοδοξία ότι μπορεί να σηκώσουμε και την κούπα.
0: Πώς ο κόσμος έχει ανταποκριθεί? Ξέρετε, μέχρι τώρα πώς αντιμετωπιζόταν το ποδόσφαιρο γυναικών, δεν έχουμε και την ανάλογη κουλτούρα, αλλά το ποδόσφαιρο γυναικών εξελίσσεται, βλέπουμε πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι ομάδες όλες έχουν ενισχυθεί και εσείς κακά τα ψέματα επενδύσατε και σε Σλοβάκους προπονητές από ό,τι είδα, και έχετε κάνει και καλές μεταγραφές και με Ελληνίδες διεθνείς και ξένες.
1: Ναι, είμαστε σε υψηλό επίπεδο σε αυτό, στο θέμα μεταγραφών, στο θέμα προπονητών, και θέλω να πω για τον κόσμο, τουλάχιστον σε εμάς στην Τρίπολη, ο κόσμος του Αστέρα και της πόλης μας μας στηρίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τώρα ετοιμάζονται οι μεγάλες κινητοποίησεις για τον τελικό.
0: Για πείτε μας.
1: Να έρθουν στο Αγρίνιο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση με λεωφορεία, με αυτοκίνητα.
0: Ο τελικός θα γίνει με κόσμο, κύριε Τζόρβα.
1: Ναι. Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι θα γίνει με κόσμο και θα γίνει και με ελεύθερη είσοδο για να ξέρει ο κόσμος και της περιοχής να έρθει να παρακολουθήσει το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πολλοί ρωτούν, και αυτό είναι καλό που το λέτε, αν θα μπορέσουμε να πάμε στο γήπεδο, γιατί θεωρώ ότι πέρα από τους γονείς των κοριτσιών θα υπάρχουν φίλαθλοι, καθώς και το Αγρίνιο έχει γυναικεία ομάδα, τον Πανετολικό.
1: Και πολλές περιοχές.
0: Και πολλές περιοχές.
1: Και το Μεσολόγγι και η Πάτρα και το Αγιάννα που είναι κοντά. Αλλά ναι, είναι ελεύθερη είσοδος, μπορούν να έρθουν ο κόσμος να παρακολουθήσει ένα καλό παιχνίδι, δύο καλές ομάδες. Μία πρωταθλήτρια είναι φιναλής του κυπέλου, και να το ευχαριστεί, και πιστεύω θα γίνει μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου που, με πολύ κόσμο, γιατί αυτό θέλουμε στα γήπεδα, να έχουμε κόσμο, και με τον ΠΑΟΚ μια χαρά, και όλοι οι φιλάθλοι είναι στο γυναικείο, είναι πιο έρημα τα πράγματα από ότι είναι στο αντρικό, γιατί σέβονται και οι φιλάθλοι και όλων των ομάδων, σέβονται τα κορίτσια, σέβονται τους αντιπάλους. Είναι εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι με το γυναικείο που είμαι στον Αστέρα, όπου θα πάμε, θα μας σεβαστούν, θα τους σεβαστούν, θα έρθουν, δεν έχουν δημιουργηθεί ποτέ κανένα πρόβλημα και πιστεύω ούτε τώρα θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τους φιλάθλους. Υπάρχει το Χαβαλές, υπάρχει το πείραγμα μέχρι εκεί.
0: Και για πρώτη φορά θα έχουμε χρήση VAR.
1: Ναι, είναι καλό, θα έχουμε χρήση VAR. Δεν θα υπάρχει κάποια αφιλισμένη φάση, όποια θα υπάρξει θα τη δούμε στο VAR και θα την αποφασίσουν αν ισχύει ή δεν ισχύει και θα είναι καλό και για όλους και για τους φιλάθλους και για τις ομάδες.
0: Και θα είναι μια...
1: Θέλω να πω και κάτι για τον κόσμο. Ναι, για πείτε. Σε άλλες ομάδες που πάμε και παίζουμε υπάρχει, δεν είναι μόνο το Αστέρα. Ναι, μεν το Αστέρα στηρίζουν πάρα πολύ, αλλά βλέπω και στις ομάδες που πάμε αντίπαλες, βλέπω ότι στηρίζουν, ερχόνται φιλάθλοι. Και άλλα η παιδούχος ομάδας και η δική μας. Ειδικά στην Αθήνα έχουμε από 100 με 200 άτομα εμείς στην Αθήνα να παίζουμε με ομάδες.
0: Και περισσότερο και όλο και περισσότερο κορίτσια έτσι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Είπαμε, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Έχει βοηθήσει και η ΕΡΤ πιστεύω πάρα πολύ με την προβολή του πρωταθλήματος.
1: Πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει και έχουν μπει. Και καλό είναι γιατί υπάρχουν κοπέλες που μπορώ να πω μπορεί να είναι και καλύτερες από τους άντρες κάποιες φορές, ταλέντα και πρέπει να αναδεικνύονται και να παίζουν στις ομάδες μας γιατί χρειάζεται και η εθνική και όλα πάνε αλυσίδα στο ποδόσφαιρο.
0: Και μακάρι στο μέλλον να γίνει και επαγγελματικό, κύριε Τζόρβα, έτσι.
1: Ναι, αυτό το ευχόμαστε να γίνει επαγγελματικό, εμείς το θέλουμε, θα είναι πιο καλά τα πράγματα και για τις κοπέλες και για τις ομάδες.
0: Πλέον και όλες οι ΠΑΕ, είδα και ο Ολυμπιακός πήρε την άνοδο, του χρόνου θα αγωνίζεται στην Β' Εθνική, έχουν ενεργοποιήσει τα γυναικεία τμήματα.
1: Έχουν ενεργοποιήσει και καλό είναι όλες οι ΠΑΕ που μπορούν και πιο πολύ οικονομικά να τρέξουν λίγο το γυναικείο πιο ψηλά. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δεν είναι πίσω από ΠΑΕ, που τρέχουν τις ομάδες Α' Εθνική και ματώνουν, να το πω λαϊκά, από την τσέπη τους και τα βγάζουν πέρα, ας πούμε. Είναι να τους δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους. Γιατί εμείς οι ΠΑΕ είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Κύριε Τζόρβα, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Αστέρα Τρίπολης. Εκπροσωπεί την Πελοπόννησο. Έχει την σημασία του μια ομάδα να είναι στον τελικό την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να επιθυμίσω κάτι την ελεύθερη είσοδος,
0: ναι,
1: και να καλέσω τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει ένα όμορφο παιχνίδι και ο καλύτερος ή ο τυχερός να κερδίσει το κύπελο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

αναφερθήκαμε και νωρίτερα στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Η άνοδος και η πρωταθλήτρια ομάδα στην Elite League θα κριθεί σε τρίτο και τελευταίο τελικό που θα γίνει αύριο στην Αθήνα, στο γήπεδο του Κρόνου Αγίου Δημητρίου. Εκεί η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη θα προσπαθήσει να κάνει το break, να κάνει και το 3-2 στη σειρά και να ανέβει στην Elite League. Αν δεν τα καταφέρει, θα παίξει μπαράζ, υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία. Στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι, στον δεύτερο τελικό, η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου επικράτησε 87-65, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 2-2. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, μάλιστα με 29 πόντους στο 18ο λεπτό. Μένει να δούμε την ίδια ενέργεια, την ίδια διάθεση από τους παίχτες της πατρινής ομάδας, η οποία, όπως είπαμε, ήταν ασυγκράτητη στο δεύτερο τελικό, με τους Άλεν να πετυχαίνει 19 πόντους, ο Φρατζής είχε 14, 11 είχε ο Γκάτζο, 10 ο Γκαβασιάδης, στους 10 επίσης ο Αδαμόπουλος. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο αυριανό παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου με τον Κρόνο στις 6 το απόγευμα. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υδατοσφαίρησης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών, τα οποία φέτος θα διεξαχθούν για πρώτη φορά παράλληλα στη Μάλτα από 10 έως 13 Ιουνίου. Εκεί συμμετέχουν οι ομάδες του Ολυμπιακού. Στις γυναίκες η ημιτελική είναι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8, Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία, Σαντ Αντρέο από την Ισπανία. Στις 10 Ματαρό η ισπανική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 μικρός τελικός, στις 10 ο τελικός. Όσον αφορά τους άνδρες, 5η 11 Ιουνίου ημιτελική. Στο πρώτο χρονικά ημιτελικό στις 8 η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος και στις 10 η Ιταλική προ-ρέκο τον Ολυμπιακό, ενώ ο τελικός και ο μικρός τελικός είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 και στις 10 η ώρα αντίστοιχα.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Καταρίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή αντιπαράθεση και αποχωρήσεις κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα Βαρέα και Ανθιγυνά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των Βαρεών και Ανθιγυνών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης. Προηγήθηκαν 5 κατά σειρά αιτήσεις για υφόρον απόλυση από τις φυλακές, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική εισαγγελική πρόταση. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 ληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις ΗΠΑ. Ιστορική απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕΕ. συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη Μία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία με τοπικές και άλλες ειδήσεις. Είναι 22 Μαΐου του 2026. Διαβάζω στην ταυτότητα της ημέρας ότι σήμερα γιορτάζουν ο Εμίλιος και η Εμιλία. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Μπορείς βέβαια να αγοράσεις πίτσα και με άλλους τρόπους, όχι απαραίτητα με κρυπτονομίσματα. Σαν σήμερα διαβάζω επίσης το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Σαν σήμερα το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Επίσης, σαν σήμερα το 1963 είχαμε δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Αυτά σαν σήμερα και στις σημαντικές γεννήσεις. Το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ γεννήθηκε, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes. Το 1888 ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 είχε κατακτήσει χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό box και του επιστράφηκαν μετά θάνατο. Και το 1924 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαρλ Ασναβούρ, αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδιστής. Υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Και στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1.200 τραγούδια με την μοναδική φωνή του, συνέθεσε κοντά στα 1.000 τραγούδια τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου του 2018. Ξεκινάμε όμως εμείς το ρεπορτάζ και θα πάμε αμέσως στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα περιστατικό σύλληψης μαθήτριας και της μητέρας η μαθήτριάς της στην πόλη του Αγρινίου. Από την Ετωλοκαρνανιά λοιπόν μας έρχεται η πρώτη είδηση αστυνομική και ο Νίκος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά. Νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα τεχνικό, θα το λύσουμε όμως και πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, ο οποίος το παρακολουθεί, όπως και γενικότερα τις αστυνομικές ειδήσεις. Να σας πω επίσης όση ώρα περιμένουμε, με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι είναι ο Νίκος Γιαπρακάς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
0: Έκανα την εισαγωγή εγώ για το περιστατικό σύλληψης μαθήτριας και της μητέρας συμμαθήτριάς της. Λίγο έτσι να μας τα ξεδιαλύνεις. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Ένα ακόμα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Και λέω πρωταγωνιστές και βάζω πληθυντικό, γιατί η ιστορία η συγκεκριμένη έχει και ένα υπόβαθρο πίσω μεταξύ δύο κοριτσιών στην πόλη του Αγρινίου όλα αυτά. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Δύο κορίτσια φαίνεται ότι είχαν διαφορές. Μία κατήγγειλε στην μητέρα της ότι εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα η συμμαθήτριά της την απειλεί, την βρίζει και γενικώς δεν τη συμπεριφέρεται καλά. Έτσι λοιπόν χθες η μητέρα της ανήλικης κοπέλας βρήκε την συμμαθήτρια της κόρης της σε μια πλατεία του Αγρινίου, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, και της ζήτησε το λόγο για ποιο λόγο συμπεριφέρεται έτσι στο κορίτσι της, στην κόρη της. Λογομάχησαν με την μικρή, με την συμμαθήτρια της κόρης της και τα αίματα άναψαν. Αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με την καταγγελία την οποία έκανε στην αστυνομία η μητέρα της μαθήτριας, η συμμαθήτρια της κόρης της να την δαγκώσει, να της επιτεθεί και να την δαγκώσει, προκαλώντας της ελαφριά βέβαια τραύματα. Ακολούθησαν αλληλομηνύσεις, αλληλομηνύθηκαν λοιπόν η γυναίκα με την ανήλικη, με αποτέλεσμα να καταλήξουν και οι δύο στο αστυνομικό τμήμα, από που βέβαια και δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα να αφαιθούν ελεύθερες, καθώς πλέον τον λόγο θα έχει δικαιοσύνη για το περιστατικό αυτό, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα περιστατικά τα οποία είδαμε, Μιχάλη, το τελευταίο διάστημα, τόσο στην Πάτρα όσο και, και στην Ηλία, με πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά, κορίτσια στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου δεν διστάζουν για ασήμαντη αφορμή να έρθουν στα χέρια, με αποτέλεσμα να τρέχουν στη συνέχεια στις αστυνομίες και οι ίδιες και οι δικοί τους για παραμέληση ανηλίκων.
0: Μάλιστα, είναι ένα ακόμα φαινόμενο, ένα μάλλον ακόμα περιστατικό που έρχεται να προσθεθεί σε αυτό το φαινόμενο το οποίο και εσύ περιέγραψες. Αναφερόμαστε δηλαδή στην ανήλικη βία και παραβατικότητα. Ελπίζουμε ότι αυτά θα μπορούν κάποια στιγμή, θα υπάρχει οριμότητα να επιλύονται σε διαφορετικό επίπεδο, ακόμα τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και μεταξύ των ίδιων των παιδιών. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, μάλλον θα τα συναντάμε μπροστά μας. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση και την επικοινωνία. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας εξήγησε πώς ακριβώς έχει αυτό το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη μιας μαθήτριας και της μητέρας συμμαθήτριάς της μετά από διαφωνία διαπληκτισμό τον οποίο είχαν.

0: Και μετά από το αστυνομικό δελτίο να περάσουμε σε κάτι άλλο, να πάμε επίσης σε συνάδελφο, στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την γειτονική Ηλία, ο οποίος θα μας μιλήσει για την επιχείρηση ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην κοινότητα Μυρσίνης. Η κοινότητα βρίσκεται στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης και αφορμή γι' αυτό ήταν τα μαζικά, τα μαζικά περιστατικά τα οποία εντοπίστηκαν και στην Ηλία αλλά και στη Δυτική Αχαΐα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Εδώ που είχε πλήρη εξέλιξη η ευρεία επιχειρήση ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, καθώς έχουν έρθει κινητές μονάδες κάτω. Η ιχνηλάτηση στους μετανάστες εργάτες γης ξεκίνησε από την δομή προσφύγων στην Μυρσίνη που υπάρχει, καθώς εκεί μπορεί να γίνει μεγάλη επιχείρηση σε ευρύ δείγμα πληθυσμού. Μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 25 θετικά σε 77 ελέγχους. Δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα που να χρήζει νοσηλείας, αυτό είναι το θετικό. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται η έρευνα, δηλαδή δεν σημαίνει ενεργός νόσος απαραίτητα, αλλά
0: μπορεί να είναι φορέας κάποιος, έτσι. Μπορεί να είναι φορέας απλά.
1: Ακριβώς.
0: Να το μεταφέρει πάνω του, έτσι να το πούμε πιο απλά.
1: Διαπιστώνουμε ότι είναι υψηλός ο επιπολασμός κυρίως μετανάστες από τον Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Μεγάλο ποσοστό έχει εκτεθεί στο μικρόβιο. Κυρίως από εκεί. Το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί νοσηλεία. Συνεχίζονται οι έρευνες, γίνεται μια προτεραιοποίηση για να δούμε αν θα υπάρξει και περαιτέρω διασπορά. Στόχος είναι να περιοριστεί η διασπορά, διότι είναι μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών που εργάζονται σε όλη την περιοχή που ξεκινά από τη Βόρεια Ηλία και φτάνει μέχρι την Δυτική Αχαΐα. Ηλία και φτάνει μέχρι την Δυτική

0: είναι και εξαθλειωμένες, έτσι, οπότε χρειάζεται μια αυξημένη προσοχή για να διαφυλαχτεί ο ευάλωτος αυτός πληθυσμός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και για το ρεπορτάζ και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, και μιλήσαμε μαζί του για αυτή την επιχείρηση, τη μεγάλη, όπως μας είπε, επιχείρηση χνηλάτισης κρουσμάτων φυματίωσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται στενά και από τις τοπικές αρχές, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε εμείς να ακούσουμε λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

Θα μοιραστούμε μαζί σας μια είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας και αναφέρεται στον διπλασιασμό ψυχικών διαταραχών παγκοσμίως από το 1990.

1990 έως σήμερα και θα δούμε και τι λένε και τα στοιχεία για την Ελλάδα. Παγκοσμίως οι ψυχικές διαταραχές έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 90 και μετά, επηρεάζοντας πλέον 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό διαπιστώνει έρευνα του Institute for Health Metrics and Evaluation του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν επίσης αύξηση, μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Η ανάλυση εξέτασε τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου και την επιβάρυνση αναφύλω σε συνολικά 25 ηλικιακές ομάδες, 21 γεωγραφικές περιοχές και 204 χώρες και εδάφη για την περίοδο 1990-2023, αποτελώντας την μέχρι σήμερα πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια μελέτη για τις ψυχικές διαταραχές. Τη μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση ψυχικών διαταραχών καταγράφουν οι έφηβοι, παρακαλώ, ηλικίας 15 έως 19 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Επίσης, η επιβάρυνση διαφέρει σημαντικά μεταξύ χωρών, με ορισμένα από τα υψηλότερα ποσοστά να εντοπίζονται σε περιοχές υψηλού εισοδήματος, όπως η Αυστραλία και η Ασία, η Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα χώρες όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία. Σημαντικές αυξήσεις όμως καταγράφηκαν ακόμα στην Δυτική Υποσαχάρια Αφρική και σε περιοχές της Νότιας Ασίας. Πάμε να δούμε όμως λίγο τι λένε τα στοιχεία για την Ελλάδα. Για την χώρα μας, οι ψυχικές διαταραχές αποτέλεσαν το 2023, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία, γιατί αυτά μελετήθηκαν, μία από τις κυριότερες αιτίες επιβάρυνσης της υγείας. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η Αλίζε Φεράρι, επίτιμη αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Κέντρο Έρευνας Ψυχικής Υγείας του Queensland. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, ο αριθμός των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και στα δύο φύλλα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ηλικιακές διαφορές του πληθυσμού, αυξήθηκε από 14.156 ανά 100 κατοίκους το 1990 σε 19.551 το 2023. Το συγκεκριμένο έτος, δηλαδή το 2023, οι ψυχικές διαταραχές στην Ελλάδα συνέβαλαν σε 325.000 ντέιλις στον ελληνικό πληθυσμό ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Ο αριθμός αυτός, λένε οι ειδικοί, ότι αντιστοιχεί σε αύξηση 135,5% σε σύγκριση με το 90. Και συνολικά οι ψυχικές διαταραχές αντιστοιχούσαν στο 8,5% των συνολικών από όλες τις αιτίες στην Ελλάδα, αποτελώντας την πέμπτη σημαντικότερη αιτία για το 2023. Οι αγχώδεις διαταραχές και η μείζον καταθλιπτική διαταραχή αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των χαμένων χρόνων ζωής. Τα στοιχεία, να μην πούμε ότι είναι ανησυχητικά, αλλά βάζουν κάποια ζητήματα σε αυτή την βάση και προφανώς δείχνουν ότι ήταν μια από τις κυριότερες αιτίες επιβάρυνσης της υγείας στην Ελλάδα το 2023 οι ψυχικές διαταραχές, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να έχει αλλάξει, να έχει μεταβληθεί μέχρι και το 2026, περίπου στα μέσα του τρέχοντος έτους δηλαδή, που βρισκόμαστε. Εμείς θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε διάλειμμα για λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής «Δεύτερη Ανάγνωση».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivahome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από την μουσική ανάσα, συνέχεια στην εκπομπή μας Δεύτερη Ανάγνωση, θα συνεχίσουμε με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα συμπερίληψης. Μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η κυρία Τζοβάνα Καμπούρη, πρόεδρος της Εστίας Άγιος Νικόλαος, μιας κοινότητας όπου ενήλικες με νοητική στέρηση ζουν, εργάζονται και εξελίσσονται μαζί με τους φροντιστές τους, και αφορμή είναι το δεύτερο φεστιβάλ Μαζί στη Γιορτή, το οποίο διοργανώνεται και, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Καμπούρη, ξεκινά σήμερα. Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαι μόνη μου. Έχει μόλις τελειώσει το πρώτο μέρος από το διήμερο φεστιβάλ με 490 παιδάκια δημοτικού από όλη τη Φωκίδα που παίξανε και αγωνιστήκανε στο καθιστό βόλεϊ μαζί με παραολυμπιακούς αθλητές. Και αυτή τη στιγμή σας φέρνω έξω από το γήπεδο όπου γίνεται πραγματικά μια πανδεσία από χρώματα και φωνές των παιδιών.
0: Ακούμε τα τα γέλια τους, έτσι περνάνε μέσα από την συσκευή της κινητής τηλεφωνίας. Φέτος λοιπόν διοργανώνεται το δεύτερο φεστιβάλ. Ποια είναι η βασική φιλοδοξία σας για τη φετινή διοργάνωση και πώς έχει εξελιχθεί το όραμα του Μαζί στη Γιορτή από την προηγούμενη διοργάνωση?
1: Καταρχάς, το όραμα από την αρχή ήταν να ενώσουμε μαζί όλους τους ενεργούς πολίτες, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κοινωνική τους ομάδα, και μαζί να ανακαλύψει ο ένας τον άλλον, να εμπιστευτεί ο ένας τον άλλον και να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν μαζί. Θέλω να τονίσω ότι το πιο σημαντικό μέρος του φεστιβάλ γίνεται πάντοτε πριν από το φεστιβάλ. Πέρσι, και δεν έχω τους φετινούς αριθμούς ακόμα, ναι, είχαμε πάνω από 1.800 άτομα που ετοίμασαν τις δράσεις μαζί, που δουλέψανε για πολλούς μήνες μαζί για να φτάσει η δράση το τριήμερο του φεστιβάλ να, στους άλλους που συμμετείχανε. Φέτος το ίδιο, το αφιερωματισμό, παραδείγματος χάρη το καθιστό το βόλεϊ, ναι, το δουλεύουν τα σχολεία μαζί από το Ιανουάριο, παράλληλα με μαθήματα στις τάξεις τους για το τι σημαίνει συμπερίληψη. Το πρώτο μέρος του φεστιβάλ που ήταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ήταν η παράσταση, το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα «Μαζί στη ζωή, μαζί στη σκηνή». Ένωσε τους γαλαξιδιώτες, 42 άτομα από το Διευθυντή της Αστυνομίας μέχρι παιδάκια του Δημοτικού, σε ένα θέαμα που ετοιμάζαν μαζί για 18 μήνες. Αυτή η προετοιμασία είναι που κάνει ο ένας πολίτης να γνωρίζει τον άλλο και να καταλαβαίνει τι μας ενώνει, τι μας κάνει ίδιους και όχι τι μας κάνει διαφορετικούς. Και αυτό, ναι, είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο φεστιβάλ.
0: Αισθάνομαι ότι με αυτή σας την απάντηση που μου δώσατε έχετε καλύψει το επόμενο ερώτημα, αλλά θα το θέσω περισσότερο έτσι για την χρησιμότητα της συζήτησής μας. Η Εστία Άγιος Νικόλαος αποτελεί ένα πρότυπο μοντέλο αυτόνομης διαβίωσης και συμπερίληψης. Με ποιους τρόπους το συγκεκριμένο φεστιβάλ βοηθά στο να σπάσουν τα στερεότυπα και να έρθει η τοπική και όχι μόνο κοινωνία πιο κοντά στους ανθρώπους σας?
1: Αυτό ήταν και ο στόχος, και να σας πω τους τρόπους. Εμείς προσπαθούμε ότι κάθε άτομο που ζει μαζί μας, που είναι μέλος με νοητικές αναπηρίες, αλλά και αυτά που δεν έχουν, να μπορούν να έχουν τις επιλογές για τη ζωή τους, και οι επιλογές για τη ζωή τους συνήθως βρίσκονται εκτός εστίας. Δηλαδή μπορεί κάποιο άτομο να θέλει να ζήσει ανεξάρτητα στην ιδέα. Είναι ένα πρακτικό παράδειγμα αληθινό. Μπορεί να θέλει να δουλέψει και να μπορεί να δουλέψει. Μπορεί να θέλει να συμμετέχει σε μια χοροδία. Mm-hmm. Αυτό για να γίνει πρέπει να σπάσουν τα φράγματα από την άλλη μεριά, από την κοινωνία. Να νοικιάσει το σπίτι του στην εστία που θα μένει το άτομο στην περιοχή του. Να ανοίξει τις πόρτες της δουλειάς. Να ανοίξει τη βιβλιοθήκη να κάνει προγράμματα το άτομό μας με άτομα χωρίς αναπηρία.
0: Πρώτα απ' όλα θα έλεγα βέβαια θα πρέπει να ανοίξει την καρδιά του.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Θέλω να σας πω ότι η καρδιά αυτών που συμμετείχανε πέρσι και ιδίως των 185 εθελοντών που είχαμε πέρσι, και βλέποντας εδώ από την πρώτη δράση πόσα κίτρινα μπλουζάκια έχω που είναι οι εθελοντές, πρέπει να το σπάσουμε αυτό το ρεκόρ φέτος, άνοιξε εντελώς, και όλο το χρόνο μετά από το περσινό φεστιβάλ κάνανε μαζί δράσεις με άτομα της Εστίας και με άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. Και δεν είναι λοιπόν μόνο η συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία αλλά και χωρίς. Είναι η συμπερίληψη των ατόμων του ΚΑΠΗ. Είναι η συμπερίληψη ατόμων με διάφορες άλλες διαφορετικότητες. Και επιπλέον είναι η ιδέα ότι όλοι μαζί βάζουμε πίσω το εγώ και βάζουμε μπροστά το εμείς και κάνουμε κάτι συλλογικό. Αύριο το βράδυ, και επειδή είστε στην Πάτρα, ελπίζω να μας έρθετε γιατί είναι πολύ κοντά, έχουμε την γιορτή της λήξης που ετοιμάζουν μαζί, ναι, 21 σύλλογοι της Φωκίδας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 21 σύλλογοι μαζί ετοιμάζουν τη γιορτή της λήξης. Επομένως, το μήνυμα μαζί ξεπερνάει τη συμπερίληψη. Πάει σε μια κοινωνία με κοινωνική συνοχή.
0: Λίγο πριν κλείσουμε, πέρα από τη χαρά της συμμετοχής στις εκδηλώσεις, ήθελα να ρωτήσω με ποιους άλλους τρόπους μπορεί ο απλός πολίτης ή φορείς να στηρίξουν έμπρακτα το καθημερινό και τόσο σημαντικό έργο που επιτελείται στην Εστία Άγιος Νικόλαος.
1: Ίσως το πιο σημαντικός τρόπος είναι να έρθουν να μας επισκεφτούν, και η επίσκεψη έχει συνήθως ένα κομμάτι το οποίο είναι, αφού δεις το χώρο της Εστίας που είναι αρκετά μαγικός, συμμετέχεις στο γεύμα σε ένα από τα σπίτια, μαγειρεύεις μαζί, τρως μαζί, διασκεδάζεις μαζί και έτσι αρχίσεις και καταλαβαίνεις πόσο ίδιοι είμαστε. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επομένως, ξέρουμε ότι μια φορά και έχει γίνει αυτό, άμα έχει γίνει αυτό, είναι πολύ εύκολα τα επόμενα βήματα. Όλοι βρίσκουν κάπως να προσφέρουν στο μέλλον. Το πρώτο είναι να γίνει επαφή, να φύγει αυτός ο φόβος ότι πώς θα τα πάμε εμείς καλά με άτομα με αναπηρία, και να δουν ότι άπαξ και πας, βασικά φεύγεις εμπλουτισμένος και χαρούμενος.
0: Σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε και για το τόσο σημαντικό έργο που επιτελείτε όλοι οι άνθρωποι εκεί στην Εστία Άγιος Νικόλαος, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις δράσεις τις οποίες έχετε προγραμματίσει και σήμερα αλλά και αύριο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας δούμε. Έχουμε υπέροχες δράσεις.
0: Το ελπίζουμε και εμείς. Το ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Τζοβάνα Καμπούρη, η πρόεδρος της Εστίας Άγιος Νικόλαος. Μιλήσαμε για το δεύτερο φεστιβάλ πολιτισμού και αθλητισμού με τίτλο «Μαζί στη γιορτή». Γίνεται σήμερα και αύριο στο Γαλαξίδι. Εάν έχετε χρόνο διαθέσιμο, ο χρόνος σας δηλαδή το επιτρέπει από τις υπόλοιπες προσωπικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις, μπορείτε να πάτε μέχρι το γειτονικό Γαλαξίδι. Θα είναι και μια έτσι ωραία ευκαιρία να το συνδυάσετε και με μια μικρή εκδρομή, αλλά κυρίως να γίνετε κι εσείς μέρος αυτού του φεστιβάλ, του συγκεκριμένου φεστιβάλ, το οποίο είναι το δεύτερο συνεχόμενο σε χρονιά. Να ακούσουμε όμως λίγη μουσική και μετά θα πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα.

0: Επειδή είναι εποχή που όλοι σχεδιάζουμε, σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, αν θα πάμε διακοπές, αν μπορούμε, θα μου πείτε να πάμε διακοπές, αλλά ας υποθέσουμε ότι μπορούμε όλοι να πάμε διακοπές και τι εναλλακτικές έχουμε, να δούμε λίγο μια έτσι σχετική αναφορά η οποία μας έρχεται από το εξωτερικό και αφορά όμως στην ελληνική νησιωτική εμπειρία. Οι μικρές Κυκλάδες αναδεικνύονται ως ένας από τους πλέον αυθεντικούς και ελκυστικούς προορισμούς του Αιγαίου μέσα από ένα πρόσφατο αφιέρωμα της γαλλικής ιστοσελίδας του ομίλου Le Figaro, που εξειδικεύεται στο θαλάσσιο τουρισμό και την ιστιοπλοεία και προσεγγίζει αυτή την ελληνική νησιωτική εμπειρία με έμφαση στη γνησιότητα, την ηρεμία και την εξωτική ομορφιά, όπως λέει. Το άρθρο παρουσιάζει τα νησιά του συμπλέγματος των μικρών Κυκλάδων ως ένα ιδανικό προορισμό για ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων μακριά από τη μαζικότητα, προβάλλοντας τη μοναδικότητα κάθε νησιού. Η Δονούσα λοιπόν περιγράφεται ως ένας ήσυχος παράδεισος με ανεπιτίδευτη γοητεία, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν γαλαζοπράσινα νερά, ήρεμες παραλίες και μια χαλαρή καθημερινότητα που διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού. Από την άλλη, η Ηρακλειά ξεχωρίζει για τη φυσική της ομορφιά και την αυθεντικότητα του τοπίου της, με σπηλιές, μονοπάτια και μικρούς οικισμούς που αποπνέουν γαλήνη και απλότητα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για εξερεύνηση και επαφή με τη φύση. Η Σχοινούσα προβάλλεται ως ένας ζεστός και φιλόξενος τόπος, με έντονο το στοιχείο της τοπικής φιλοξενίας, όπου η γαστρονομία, οι μικρές παραλίες και ο χαλαρός ρυθμός ζωής δημιουργούν μια ονειρική πραγματικότητα, και τα Κουφονίσια παρουσιάζονται ως ένας προορισμός με εξωτικά χαρακτηριστικά, κρυστάλλινα νερά και ζωντανή αλλά όχι υπερβολική ατμόσφαιρα, ιδανικός για όσους αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην ξεκούραση και την ήπια κοσμοπολίτικη εμπειρία. Ειδικά το κάτω Κουφονίσι, λέει το αφιέρωμα του ομίλου Le Figaro, διατηρεί ένα πιο παρθένο και ανεξερεύνητο χαρακτήρα, προσελκύοντας λάτρεις της απόλυτης ηρεμίας και της ελευθερίας. Το αφιέρωμα σε αυτή την δημοφιλή γαλλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες λάτρεις του γιότινγκ, των θαλάσσιων σπορ, των καταδύσεων και της ιστιοπλοείας, εντάσσεται στο ευρύτερο ταξιδιωτικό κάλεσμα του Δήμου Νάκους και Μικρών Κυκλάδων, και μάλιστα πριν από λίγους μήνες έγινε στο Παρίσι και ειδική εκδήλωση παρουσίασης των θεματικών μορφών τουρισμού της νησιωτικής αυτής περιοχής, που διοργανώθηκε και από το γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας και από τον Δήμο, τον Ελληνικό Δήμο. Αυτά λοιπόν για όσους προγραμματίζουν ενδεχομένως τις διακοπές τους, μπορούν να βάλουν στο τραπέζι και τις μικρές Κυκλάδες ως υποψήφια κάποια από τα νησιά ή ένα ή περισσότερα των μικρών Κυκλάδων στους προορισμούς τους. Και να σας πούμε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε εμείς σε κίνηση μεν, όχι τουριστική, αλλά της δικής μας τοπικής περιοχής και ζώνης. Αναφερόμαστε στην Πάτρα, να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης, με τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές σας.
0: Εσείς θα πάτε διακοπές, φέτος? Επειδή αναφερόμουν σε διακοπές και σε προορισμούς.
1: Δεν θα πάμε φέτος διακοπές, γιατί πρέπει να πληρώσουμε την εφορία δυστυχώς.
0: Άρα...
1: και τα υπόλοιπα έξοδα.
0: Ναι, άρα θα καλυφθούν αντί για διακοπές εφορία.
1: Ο τουρισμός στην πόλη μας είναι περιορισμένος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Φέτος έχουν άλλες προτεραιότητες.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ, ναι μεν ρίχνω...
1: Ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάψιμα να πηγαίνουμε για... Να πηγαίνουμε για πάγια τον κοντά τουλάχιστον.
0: Ωραία, σας το εύχομαι. Για πείτε μας λίγο πώς εξελίσσεται η κίνηση σήμερα στους δρόμους της Πάτρας.
1: Εντάξει, σήμερα είναι πιο ήρεμα από χθες σε γενικές γραμμές. Εντάξει, το πρόβλημα το διπλοπαρκάρισμα δεν σταματάει, ούτε δίνεται μια λύση. Η Αγίου Ανδρέου είναι αυξημένη αυτή την ώρα και η Κανακάρη με τα γνωστά προβλήματα. Η Ακροτηρίου στο ύψος και του Ρίτς λόγω των έργων που γίνονται. Και στην περιοχή του Σκαλιοπούλιου που γίνονται σε κάποιους δρόμους γύρω-γύρω από το Σκαλιοπούλιο περνάνε οπτικές ίνες και εκεί έχουμε κάποια προβλήματα. Απλά εκεί δεν υπάρχει τόσο πολύ κίνηση ώστε να έχουμε σκοτειλιαρίσματα.
0: Μακάρι, μακάρι να μην έχουμε τόσο πολλά και μεγάλα προβλήματα. Μια και έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Τα Σαββατοκύριακα είναι άλλη εικόνα της πόλης από αυτό που βλέπετε τις καθημερινές.
1: Ναι, εννοείται. Το Σαββάτο είναι το πρωί, καταρχήν υπάρχει μεγάλη ηρεμία μέχρι τις 11 η ώρα. Μετά τις 11 αρχίζει να ξυπνάει η πόλη. Το οποίο κρατάει μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 3. Μετά τις 3 υπάρχει μια νέκρα. Δηλαδή, από το Σαββάτο το μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα υπάρχει ηρεμία και κυκλοφορεί άνετα μέσα στην πόλη και ανθρώπινα.
0: Μάλιστα. Έτσι για να ακούμε
1: τα
0: να παίρνουμε.
1: Είναι στην καθημερινότητα και την ώρα των καταστημάτων.
0: Για να παίρνουμε το, για αυτό το ρωτάω, για να παίρνουμε μια εικόνα για, και για τις υπόλοιπες μέρες που δεν έχουμε τη σύνδεσή μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και υπομονή στο τιμόνι.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα και μια και μιλάμε για κίνηση, εμείς να σας δώσουμε έτσι μια τελευταία είδηση που μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και η οποία λέει ότι η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας το πρώτο τετράμινο του 2026 ήταν αυξημένη κατά 5,6%. Αυτό προκύπτει μέσα από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στο πρώτο τετράμινο λοιπόν η επιβατική κίνηση έφτασε τα 14.590.000 έναντι 13.811.000 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Τώρα όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών, δηλαδή αφήξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού Ιανουάριο-Απρίλιο 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, τον οποίο τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σημειώθηκε αύξηση 5,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Στα 24 αυτά αεροδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είχαμε άνοδο κατά 8,8% και αναφερόμαστε ας πούμε μερικά, μεταξύ αυτών είναι και ο Άραξος αλλά είναι επίσης θα έλεγα μάλλον οι ναυαρχίδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κυρίως το Ηράκλειο και η Καλαμάτα, αλλά στη συνέχεια και Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννη, Ναχίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθυρα, Μήλος, Κύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος και Σιτία. Αυτό λένε τα στοιχεία και βέβαια ο Απρίλιος του 2026, για να αναφερθούμε και στα πιο πρόσφατα που μας έρχονται ως στοιχεία, παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 4,7% συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ενδεικτικά και εδώ, γιατί έλεγα πριν για ναυαρχίδα αναφερόμενος κυρίως στο Ηράκλειο, ενδεικτικά λοιπόν να δείτε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες τον Απρίλιο. Κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 4,9%, αλλά για να το πούμε και σε απόλυτους αριθμούς, διακίνησε 624.000 επιβάτες έναντι 595.000 πέρσι. Φανταστείτε δηλαδή πόσο μπροστά είναι σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση, την διακίνηση επιβατών, το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Δεν είναι κάτι το οποίο προφανώς το ακούτε για πρώτη φορά, απλά το επισημαίνουμε και εμείς γιατί έχουμε μπροστά μας τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν πράγματα. Κάπου εδώ φτάνουμε όμως εμείς στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν κοντά σας ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής και Γιώργος Κυριαζής, Κωνσταντίνα Μάτζαρη στην μουσική επιλογή, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα περάσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι. Μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπέψουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούω.
2: Την κυρία Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Πάρα πολύ.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε, να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσλήθηκε πιο μπροστά από όλους, από τον Αύγουστο του 2024, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά, ήταν κεραυνός ενεθροί αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 2013, το 2014, το 1999, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησαν, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των νόμων, όλο το οδικό δικτύο εκεί της περιοχής, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή του.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε, πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας, και εκεί προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την ευλογία.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουν και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα, ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί ακρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες, θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν τρεις ανήλικοι, ένας 17χρονος και δύο κοπέλες συνομήλικες του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι δύο κοπέλες, οι συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι τέσσερις από τους έξι που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστος στις φυλακές και όπως είπαμε πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές. Οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Θα πάει αργά σήμερα. Λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία. Τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση. Και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ. Και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι, συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
0: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλε στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοείτο, μέχρι και χθες που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων, το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο, σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε αφήσει, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός, προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια δηλαδή ότι έχει χάσει τη ζωή του 33χρονος από κάποια έτσι, εγκληματική ενέργεια από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα ακριβή έτσι του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, η νεκροτομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η σωρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο. Δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα του κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Συναγερμός σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του οποίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνίου, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποστηρίζει αιμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
0: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.

0: φιλοξενία ασυνόδευτων των ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σεργίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, άγριο περιστατικό, με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, της ζήτησε το λόγο γιατί σφέρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας της, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για να κριθεί. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος, εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως σε Κιλκής και Εύρο τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών. Ουρές οχημάτων, πολύωρη αναμονή, οικογένειες περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια, είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κίλκης,

0: Χρήστος Καριωτούδης.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωριάνη στο νομό μας έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή σε φωτογραφία και αποτύπωμα. Να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή 9, έχουμε 9 γραμμές εισόδου ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις ουσίες στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να ανοίξει το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ετησίως, ιδιαίτερα στην νόσο του Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την νόσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όσο και ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο καθηγητής της Νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Δαδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκτελεστικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξεταστούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και είναι όσο Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιορισμοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Είμαστε λίγο για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση, πώς χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών, που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η κρίση, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κέρκυρα προτείνεται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία τους με κέρια σημεία του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα καταπλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα αλλά και σε αλία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο υδροχώρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η υδροχώρος τότε, επί δικτατορίας, τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη. Και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: Σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Αναμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Mm-hmm. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε τώρα εν προκειμένου. Όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό στη συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής της ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Γεγονός που, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, οι εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερθρόλευκο να αισθημάτων.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικό συμφερόντο δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή 2 δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάσει της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την αργία στην Τουρκία λόγω Bayram New. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικό τουρισμό που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000. Ναι. Και φέτος αναμένεται τα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγόνδα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγκή. Να πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί σύμφωνα τώρα με τον ίδιο. Οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδας στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσο προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει, ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν τους επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλιο, που εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση, Γκέλη, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλεπτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύει τη είσοδο λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες χτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
7: Κυρίως, ναι, λέω αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, οι ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμεναρχείο, ως αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλος, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλου Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΥΠΕΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλη μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επί σκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διέστηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου εκτός Δευτέρας στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Για αύριο στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια του 22 με 23 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές, τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Σιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασό και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοβρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώνοντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια ανώτερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα του κοινοβουλευτισμού. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κύριος Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω τώρα, ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Χρυσοχοίδου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες όπως είπε εσχάτης προβοσίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχεί να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνεδρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο και ο κ. Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση, γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έφεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ζήτημα και εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί η Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
11: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ και ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
12: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης, μέσω του Σπύρου Τσιρώνη, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
15: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο Βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ευρυμία η κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα αρχικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωση ότι η πολιτική του καθεσματού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα με Πούντε Μιωβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα, δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς θα έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στον κύριο Σαμαρά πάντως δόνα απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήγηξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
6: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
16: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί?
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Νανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότη για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίε και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο που ακούγεται από κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Κατσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση αλλά αισθάνεται και μια αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι μεν κυρία Καρισιανού δεν απευθύνει σε αυτήν, κανιβαλίζει το σαγγόν, θα έλεγα, με τρεπτό όρος κοινά όπως ψηφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς σαν ξεξαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή Τηλεγραφή, κύριε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα έφραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα έφραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη γαλάτσια πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλι, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και όχι πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσης ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω τον τόνα σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές το 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβρη, αλλά μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Βαρνάκης, μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκες τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
17: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, Ντόνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρέλειψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο, μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Φιξίδα ή όπως αλλιώς λέγεται, του κύριου Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μομφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του ο Τσίπρας που θα πάνε τα φώτα της δημοσιότητας παντού, όλα θα μοιραστούν. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μομφής, ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
6: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
17: Δεν θα βαρεθούμε
6: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
17: Είναι για μας πολιτικούς συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
6: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα.

0: Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε.
1: Θα σας ρωτήσουμε.
0: Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
2: Κύριε Μαρινάκη.
0: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
2: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενη. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
0: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή.
2: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
0: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραϊσχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά.
3: Θεωρητικά.
0: Μπορεί να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
4: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην Πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
3: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του αίμνου του Καραμανλή. Καθόλου τυχαία.
0: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένο στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης χειρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαριά και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτητήσια και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που, να θυμίσουμε, σήμερα είναι στα 920 μεικτά και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση.

0: ασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα πέραν της νομιμότητας της αυτονομίας της νομιμότητας είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες το 2025 χαρακτηριστικά συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Θα κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη ή Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους άμκα ή αφημή.
1: Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
2: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
1: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός. Αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους, ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
2: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, τους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των ανθρωπικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή. Ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επισητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, όσοι είναι αυτοί, 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
3: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
2: Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα και το καθεξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
1: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
4: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι, όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνεις, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο.
1: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φίλαθλοι.
4: Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε τους χιλιάδες. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι πύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσείο, Ντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Η σειρμή, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση-επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες τάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φίλαθλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
1: Ναι, θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις. Ναι.
4: Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φιλάθλους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα ότι σήμερα, που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό Στάδιο και η Αττική Οδός, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
1: καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φίλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φίλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΆΚΑ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500 με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 22, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατεστημένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθιστώντας μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινείται και ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό μάλιστα σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
7: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
2: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το υποθέτηση επί όλων των ζημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
1: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγένεια.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με αιχμή λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας. Τον περιέγραψε ως μία απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η εντυπωσιακή διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
1: Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Ευγερινού.
8: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και πως αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Ψιλούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
9: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίο εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
10: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
11: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους άνθρωπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης. Να.
12: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, να, όχι τσιτάτα και πιοτεχνήματα, θα αντιπαρατευθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
5: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
13: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής, έχει ήδη αποφυλακιστεί όπως είπαμε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνησης εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης, όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 25 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση, αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
1: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
14: Ήταν 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρο νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
15: 24.
14: Νόσο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
15: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή σας.
14: Θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από τη 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολύ ισοβίτες. Όμως όταν κάνει τις φυλακές, οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
1: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντα των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες. Η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες, μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Θα πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχεία άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794.000. Είναι ενδεικτικό τώρα ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε δυτικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Εντόνα.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον να έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al Arabiya δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
17: Καλησπέρα, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
17: Έτσι ακριβώς.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι ημιτελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρ Μπαχτσέ. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, 3 ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή ημιτελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα βέβαια επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή όπως είπε και αν θέλει ο Θεός μας το δώσει αυτή τη φορά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια θα έλεγα με τα αστυνομικά μέτρα.
1: Ναι, τα αναφέραμε και νωρίτερα.
19: Πολύ σωστά και καλά κάνατε.
1: Για τους ακροατές μας.
19: Ένα πρόβλημα μόνο να πω για να κλείσω με αυτό που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το Τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριο τους. Βεβαίως το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν.
19: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Να είστε καλά.
18: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
20: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικά ισχυρές. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι και έπειτα, θα πυκνώσουν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άναμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το πρωί, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς.

Η σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στην άγνωστη πλευρά του έργου του Στραβίνσκι ξεκίνησε με την σονάτα για δύο πιάνα, έργο του 1944, που ακούσατε από τους Βλαντίμιρ Ασκενάζη και Αντρέι Γκαβρίλοφ. Ο Στραβίνσκι αρχικά συνέλαβε τη σονάτα για δύο πιάνα ως σόλο έργο, δηλαδή σονάτα για πιάνο. Καθώς όμως το έργο έπαιρνε μορφή, συνειδητοποίησε ότι, όπως έλεγε ο ίδιος, απαιτούνταν τέσσερα χέρια για να εκφραστούν καθαρά οι τέσσερις γραμμές. Η σονάτα, όπως ακούσατε, είναι έντονα αντιστοιχτική, με κάθε μουσικό να παρέχει δύο διακριτές, αν και μερικές φορές επικαλυπτόμενες γραμμές. Αν θέλουμε τώρα να φτιάξουμε μια μεγάλη εικόνα, η δημιουργική ζωή του Στραβίνσκι είναι μια ζωντανή ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα. Σε αυτήν, σαν σε καθρέφτη, αντανακλώνται οι διαδικασίες ανάπτυξης της σύγχρονης τέχνης και η αναζήτηση νέας γλώσσας και νέων τρόπων. Ο Στραβίνσκι βέβαια έχει κερδίσει τη φήμη του τολμηρού ανατροπέα της παράδοσης. Στη μουσική του αναδύεται μια πληθώρα τεχνοτροπιών που διασταυρώνονται συνεχώς και μερικές φορές είναι δύσκολο να ταξινομηθούν, για τις οποίες ο συνθέτης κέρδισε το παρατσούκλι από τους συγχρονούς του ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα. Είναι σαν τον μάγο από τον παλέτο του Πετρούσκα που κινεί ελεύθερα είδη, φόρμες, στυλ στη δημιουργική του σκηνή, σαν να τα υποτάσσει στους κανόνες του δικού του παιχνιδιού. Ιγκορ Στραβίνσκι, Le Roi des Étoiles, ο βασιλιάς των αστεριών, από την Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία του Cleveland υπό τη διεύθυνση του Pierre Boulez.

Αυτή ήταν η καντάτα για ανδρική χοροδία και ορχήστρα, ο βασιλιάς των αστεριών που ακούσατε από τη χοροδία και την ορχήστρα του Cleveland υπό τη διεύθυνση του Pierre Boulez, και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο φιλοξενεί την άγνωστη πλευρά του έργου του Igor Stravinsky. Σε όλη του τη ζωή ο Stravinsky βρισκόταν στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού, στο σταυροδρόμι των σημαντικότερων καλλιτεχνικών μονοπατιών. Η δε γεωγραφία της ζωής του καλύπτει πάρα πολλές χώρες. Τα παιδικά του χρόνια πέρασαν στην Αγία Πετρούπολη, όπου σύμφωνα με τα λόγια του ήταν συναρπαστικά ενδιαφέροντα. Οι γονείς δεν επιδίωξαν να του δώσουν το επάγγελμα του μουσικού, αλλά όλο το περιβάλλον ευνοούσε τη μουσική ανάπτυξη. Στο σπίτι έπαιζε συνεχώς μουσική, ο πατέρας του, άλλωστε είναι γνωστό ότι ήταν διάσημος τραγουδιστής του θεάτρου Μαρίνσκι, ενώ υπήρχε και μια μεγάλη βιβλιοθήκη τέχνης και μουσικής. Από την παιδική του ηλικία, ο Stravinsky γοητεύονταν από την ρώσικη μουσική. Σαν δεκάχρονο μάλιστα αγόρι είχε την τύχη να δει τον Τσαϊκόφσκι, τον οποίον είχε βέβαια σαν είδωλο, αφιερώνοντας πολλά χρόνια αργότερα την όπερα «Μαυρά» και τον μπαλέτο «Φιλί της Νεράιδας», στον ίδιο. Ο Stravinsky αποκάλεσε τον Γκλίνκα τον ήρωα της παιδικής του ηλικίας. Εκτίμησε πολύ τον Μουσόρσκι, τον θεωρούσε τον πιο αληθινό από τους συνθέτες και υποστήριξε μάλιστα ότι στα δικά του έργα υπάρχουν επιρροές από τον Μπάρις Γκοντούνοφ. Επίσης είχε φιλικές σχέσεις με τον Ρίμσκι Κόρσακοφ και τον Γκλαζούνοφ. Από την άλλη, τα λογοτεχνικά του ενδιαφέροντα διαμορφώνονταν νωρίς, με το πρώτο σημαντικό γεγονός να είναι για εκείνον το βιβλίο του Τολστόι «Παιδική ηλικία εφηβεία, νεότητα», ενώ ο Πούσκιν και ο Ντοστογεύσκι παρέμειναν είδωλα για όλη του τη ζωή.

Ακούσατε τα πρώτα μέρη από το μπαλέτο σε δύο ταμπλό για ορχήστρα εγχόρδων Απόλλων Μουσηγέτης από τα έγχορδα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Η αρχή της παρισινής περίοδου του Στραβίνσκι συνέπεσε την εποχή που ο συνθέτης κάνει μια απότομη στροφή προς τον νέο κλασικισμό, αν και η συνολική εικόνα του έργου του ήταν αρκετά ετερόκλητη. Ξεκινώντας από τον μπαλέτο Πουλτσίνελα του 20, σε μουσική του Περγκολέζη, δημιουργεί μια ολόκληρη σειρά έργων σε νεοκλασικό στυλ, όπως τα μπαλέτα Απόλλων Μουσηγέτης του 28, Ορφέας του 47, η όπερα ορατόριο Ιδίπους ο Βασιλιάς, Ιδίπους Τύρανος, το μελόδραμα Περσεφόνη του 38 και πολλά άλλα. Η ιστορία του μπαλέτου Απόλλων Μουσηγέτης επικεντρώνεται στον Απόλλωνα, τον Έλληνα θεό της μουσικής, τον οποίον επισκέπτονται τρεις μουσες, η Τέρψη-Χόρη, μουσα του χορού και του τραγουδιού, η Πολύμνια, μουσα της παντομίμας και η Καλλιόπη, μουσα της ποίησης. Το μπαλέτο έχει ως θέμα την κλασική αρχαιότητα, αν και η πλοκή του υποδηλώνει μια σύγχρονη κατάσταση. Ασχολείται με την επανεφεύρεση της παράδοσης, καθώς η έμπνευσή του είναι μπαρόκ, κλασική ή ακόμα και μεταμπαρόκ, ροκοκό, γκαλάντ,

γράφει κάποιος κριτικός. Το υπόλοιπο τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής, του μπαλέ του Απόλλων Μουσηγέτης και πάλι από τα έγχορδα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan.

0: Το δεύτερο μέρος της σημερινής πέμπτης και τελευταίας εκπομπής του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου «Ο συνθέτης της εβδομάδας» στην άγνωστη σχετικά πλευρά του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι ολοκληρώθηκε με το μπαλέτο «Απόλλων Μους Ηγέτης» που ακούσατε από τα έγχορδα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο. Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της συνομιλίας με τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ανασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεγεν. Δεύτερο μέρος για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
1: «65 ταινίες. Νέοι δημιουργοί. 4 ημέρες γεμάτες ελληνικό κινηματογράφο. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών σας προσκαλεί 22 έως 25 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Τέταρτο πανόραμα ταινιών μικρού μήκους. Με την υποστήριξη φορέων του οπτικοακουστικού χώρου».
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Αδράξτε τον ήχο. Σήμερα το δεύτερο μέρος από τον επίλογο της σειράς με μουσικές εμπνευσμένες από τα ψηλά βουνά. Μουσικές που γράφτηκαν για την προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει πανύψηλες κορυφές ή απλώς να τις δοξάσει. Ένα από τα προηγούμενα επεισόδια της σειράς ήταν αφιερωμένο στον Χρήστο Κάκαλο. Σήμερα θα ξεκινήσω με ένα ηχητικό απόσπασμα από την ταινία ντοκιμαντέρ του 2017 που γύρισε ο Νίκος Ντουρλιός με τίτλο «Όλυμπος, τέσσερα μονοπάτια για να φτάσει στους θεούς». Το απόσπασμα αναφέρεται στο Χρήστο Κάκαλο που στις 2 Αυγούστου του 1913 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε στο Μύτικα, την κορυφή του Ολύμπου. Ο Κάκαλος ήταν ένας κυνηγός αγριοκάτσικων από το Λιτόχωρο και στην κορυφή ανέβηκε μαζί με τον Ελβετό φωτογράφο Φρεντερίκ Μπουασονά. Για τον Κάκαλο μιλά ο Κώστας Ζολώτας, που επί 35 χρόνια ήταν διαχειριστής του καταφυγίου Σπήλιος Αγαπητός. Ο Κώστας Ζολώτας βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά του και τις διασώσεις που έχει κάνει στην περιοχή του Ολύμπου. Ακούστε τον σε μια ταβέρνα στο Λιτόχωρο να διηγείται την τελευταία ανάβαση του Κάκαλου, ο οποίος τότε ήταν 93 ετών, λίγο πριν το θάνατό του.
1: Υπάρχουν σκηνές οι οποίες είναι συγκινητικές, όμορφες, έχουμε και δύσκολες, τραγικές, από ατυχήματα που έχουν γίνει. Μια ωραία εμπειρία ήταν που το 1972 είχαμε τον Παρβαχρήστο τον Κάκαλο σε ηλικία 93 χρονών. Τον είχαμε ένα καλοκαίρι στο καταφύγιο, μας έπιζε το λαγούτο του, τραγουδούσε. Του λέω μια μέρα, είσαι έτοιμος τον Παρβαχρήστο να πάμε επάνω. Να πάμε Κώστα. Τον φωδιάσαμε κανονικά. Ξεκινήσαμε μια ομάδα πρωτοφανή για τα ορειβατικά χρονικά. Ο μεγαλύτερος ήταν 93 χρονών και ο μικρότερος 3. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά, ανεβαίνοντας πιο ψηλά, άρχισε τον Παρβαχρήστο να τον ενοχλούν τα παπούτσια. Λοιπόν, κάθισε κάποια στιγμή, βγάζει τον σοκιά να τα κλώψει. Γυρίζει και μου λέει έπειτα, άρα Κώστα, δεν φταίνουν τα παπούτσια. Τα πολλά τα χρόνια φταίνουν. Λοιπόν, φτάσαμε στη σκάλα, καθίσαμε, ξεκουράστηκε. Τώρα ο Παρβαχρήστο ρίξε την κυβιντιά σου. Σιγά σιγά βγήκαμε στην κορυφή και ήταν μια από τις ιστορικότερες αναβάσεις η τελευταία του Παρβαχρήστο. Μας έδωσε και τις ευχές του και είπε «Χαίρομαι που αφήνω τον Όλυμπο σε καλά χέρια». Ήταν μια ωραία, από τις ωραίτες αναβάσεις που έχω κάνει.
0: Ο Κώστας Ζολώτας μίλησε για τον Χρήστο Κάκαλο. Ηχητικό απόσπασμα από την ταινία ντοκιμαντέρ του 2017 που γύρισε ο Νίκος Ντουρλιός με τίτλο «Όλυμπος, τέσσερα μονοπάτια για να φτάσεις στους θεούς». Οι εντυπωσιακές εικόνες από αυτό το ντοκιμαντέρ μου έφεραν στο μυαλό το έργο που έχω επιλέξει να ανοίξει την εκπομπή. Ένα έργο που αναφέρεται στα όρη Τάτρα. Τα όρη Τάτρα ή Τάτρας είναι μια οροσειρά η οποία αποτελεί φυσικό σύνορο ανάμεσα στη Σλοβακία και την Πολωνία. Είναι η υψηλότερη οροσειρά των Καρπαθίων. Η κορυφή τους, με ύψος 2.655 μέτρα, ονομάζεται Γκέρλα και βρίσκεται βόρεια της πόλης Πόπραντ, εξ ολοκλήρου σε σλοβακικό έδαφος. Το έργο «Στα βουνά Τάτρα» γράφτηκε το 1902. Ο Βίτεσλαβ Νοβάκ είχε επισκεφθεί αυτά τα βουνά και μετέφερε τις εικόνες και τα συναισθήματα στο πεντάγραμμα. Αν ο Νοβάκ ζούσε σήμερα, θα είχε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα στο Χόλιγκουντ, αρκεί να παρατηρήσετε τις εντυπωσιακές φράσεις από τα ξύλινα πνευστά πώς εναλλάσσονται με τα χάλκινα ενώ τα έγχορδα κτίζουν τις βάσεις με λεπτές πινελιές. Στο σημείωμα που συνοδεύει την παρτιτούρα, ο Νοβάκ περιέγραψε την εντός εισαγωγικών πλοκή του έργου του ως εξής. Βιασύνη πριν από μια απειλητική καταιγίδα. Η ομίχλη σέρνεται κατά μήκος των απότομων σχισμών του βουνού. Όμως ο ήλιος αναδύεται μέσα από τα σύννεφα. Το γαλήνιο τοπίο παραμένει για λίγο ακίνητο. Στη συνέχεια, εκθαμβωτικές λάμψεις από αστραπές τρεμοπαίζουν πάνω κάτω. Η καταιγίδα ξεσπάει. Η οργή της ξεχύνεται πάνω στα βράχια από γρανίτη των Τάτρα. Και μετά από μια σκληρή μάχη, η ειρήνη επιστρέφει. Η δύση του ήλιου επιχρυσώνει τις κορυφές των βουνών και από μακριά φτάνουν οι ήχοι από τις καμπάνες του Εσπερινού που μας καλούν. Στη συνέχεια, πάνω από τα βουνά Τάτρα, η νύχτα γίνεται ένα. Αναμειγνύεται με μαργαριτάρια που λάμπουν μέσα σε ένα πέπλο ομίχλης. Τη φιλαρμονική του Μπάφαλο οδηγεί η Τζοάν Φαλέτα. Βιτεσλάβ Νόβακ στα βουνά Τάτρα. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Αυτό ήταν το έργο του Τσέχου συνθέτη Βιτεσλάβ Νόβακ «Στα βουνά Τάτρα». Την περίοδο του Μεσοπολέμου, πολλοί Νορβηγοί συνθέτες προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια νέα εθνική μουσική, συνδυάζοντας στοιχεία αυθεντικής λαϊκής μουσικής με νέες τεχνικές. Ο Άιβιντ Γκρόβεν θεωρήθηκε ένας από τους πιο καινοτόμους συνθέτες σε αυτή την αναζήτηση, ενσωματώνοντας τη δομή των λαϊκών χορών με τις αρχές της λόγιας κλασικής μουσικής. Η πρώτη συμφωνία του Άιβιντ Γκρόβεν αναφέρεται στο θεατρικό έργο του Hans Ernst Kink, «Ο Βοσκός», έργο του 1908. Ο Kink ήταν νορβηγός συγγραφέας και φιλόλογος που έγραψε μυθιστορήματα, διηγήματα, δοκίμια και θεατρικά έργα. Ήταν υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας 7 φορές. Το σημαντικότερο θεατρικό έργο του είναι το «Driftenkaren», «Ο Βοσκός», που παραπέμπει κατά κάποιο τρόπο στον Peer Gynt. Διηγείται την ιστορία ενός έμπορου και ποιητή και το πώς αναπτύσσεται η ανθρωπότητα. Το τρίτο μέρος της συμφωνίας, ένα λάργο με το εναρκτήριο θέμα στην τούμπα, το βαρύ μοτίβο του θανάτου, συλλαμβάνει μέρος της ατμόσφαιρας του δράματος. Ο πρωταγωνιστής στέκεται στην κορυφή ενός βουνού μια ανοιξιατική νύχτα και αισθάνεται πόνο για τη διακυβέρνηση του κόσμου, την οποία δεν μπορεί να κατανοήσει, να αντιληφθεί η ανθρωπότητα. Το χαρακτηριστικό κύριο θέμα στο πρώτο μέρος σχετίζεται με την επικοινωνία στα βουνά, όπως για παράδειγμα ήταν το αλπικό κόρνο που χρησιμοποιείται για να επικοινωνούν οι βοσκοί στην Αυστρία, στην Ελβετία, σε μεγάλες αποστάσεις. Το 1937 η νορβηγική ραδιοτηλεόραση έκανε ένα διαγωνισμό για τα σήματα των ραδιοφωνικών της σταθμών. Το σήμα έναρξης και το σήμα παύσης, τα οποία εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν συνεχείς μεταδόσεις, χρησιμοποιούνταν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να σημάνουν την έναρξη και τη λήξη του προγράμματος. Ο Γκρόβεν κέρδισε και στις δύο κατηγορίες. Το εναρκτήριο θέμα της πρώτης συμφωνίας του, που είχε γράψει ο Γκρόβεν ήδη από το 1933, χρησιμοποιήθηκε για πάνω από μισό αιώνα από τα ραδιόφωνα της Νορβηγίας. Η πρώτη συμφωνία, επομένως, ονομάζεται συχνά Συμφωνία Σήμα. Η συμφωνία ξεκινά με αργό τέμπο πάνω στο οποίο εκτελήσεται το διεισδυτικό θέμα, το σήμα. Η ατμόσφαιρα, οι εικόνες μας μεταφέρουν στα βουνά της Νορβηγίας. Συμφωνία αριθμός 1, έργο 26, προς τα όρη, έργο γραμμένο το 1937, αναθεωρημένο το 1950, με την υπογραφή του Άιβιντ Γκρόβεν. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Νορβηγίας, του Σταβάνγκερ. Πρώτο βιολί και διεύθυνση από τον Ρόλαντ Στράουμερ. Συμφωνία αριθμός 1 του Άιβιντ Γκρόβεν. Στράουμερ. Συμφωνία αριθμός 1 του Άιβιντ Γκρόβεν.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία του Νορβηγού συνθέτη Arvid Groven με τίτλο «Προς τα όρη». Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα μεταδώσαμε το δεύτερο μέρος του επιλόγου της σειράς με μουσικές εμπνευσμένες από τα ψηλά βουνά, την προσπάθεια του ανθρώπου να τα κατακτήσει ή απλώς να τα υμνήσει. Κλείνω με τα λόγια της συγγραφέως Βέρα Ναζάριαν. Αν βρεθείς αντιμέτωπος με ένα βουνό, έχεις αρκετές επιλογές. Μπορείς να αναρριχηθείς και να περάσεις στην άλλη πλευρά. Μπορείς να το παρακάμψεις. Μπορείς να σκάψεις από κάτω του. Μπορείς να πετάξεις από πάνω του. Μπορείς να το ανατινάξεις. Μπορείς να το αγνοήσεις και να προσποιηθείς ότι δεν είναι εκεί. Μπορείς να γυρίσεις και να επιστρέψεις πίσω από το δρόμο που ήρθες. Ή μπορείς να μείνεις στο βουνό και να το κάνεις σπίτι σου. Ως το τέλος, η μουσική κατάθεση για τα βουνά του Ernest John Moiran. Νικόλας Βιφλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο ΤΑΦ παρουσιάζεται η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν» σε σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλαϊντζή. Ένα βαθιά ανθρώπινο έργο για τη μοναξιά, τη μνήμη και την ανάγκη των ανθρώπων να συναντηθούν πραγματικά, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν να τους χωρίζουν. Μέσα από τη σχέση δύο γυναικών, διαφορετικών ηλικιών, η παράσταση φωτίζει με τρυφερότητα και χιούμορ τη δύναμη της αγάπης, αλλά και της ζωής, απέναντι στο φόβο και τη φθορά. Στην Ίδρα παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας «Βλέμματα στον κόσμο» της Joan Lee Fermor, μιας δημιουργού που κατέγραψε με το φακό της τόπους, ανθρώπους και στιγμές από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Οι εικόνες της ισορροπούν ανάμεσα στο ντοκουμέντο και την ποίηση, αποτυπώνοντας τη λεπτή σχέση του ανθρώπου με το τοπίο, το χρόνο και τη μνήμη. Μία έκθεση που μοιάζει με προσωπικό ταξίδι παρατήρησης και εσωτερικής περιπλάνησης. Στην Αθήνα συνεχίζεται το 17ο Arc for Dance Festival, με παραστάσεις και δράσεις αφιερωμένες στη σύγχρονη χορευτική δημιουργία. Με κεντρική θεματική της ρήξης, το φεστιβάλ φέρνει στη σκηνή έργα που εξερευνούν τα όρια του σώματος, της ταυτότητας και της ανθρώπινης συνύπαρξης, μετατρέποντας το χορό σε ένα ζωντανό διάλογο με την εποχή μας. Η κίνηση γίνεται γλώσσα, αντίσταση και τρόπος να ξανασκεφτούμε τον κόσμο γύρω μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Έφυγε Οργοπούλου.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Αγών. Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ. Από 25 έως και 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα, η Ισπανική Αυτοκρατορία μεγαλώνει συνεχώς. Ο βασιλιάς της Ισπανίας του 1700 είναι επίσης κυβερνήτης της Μαγιόρκα, της Σικελίας, της Νάπολης, περιοχών μεγάλου μέρους του σημερινού Βελγίου, των Φιλιππίνων, περιοχών της Υπήρου της Αμερικής. Στη διοικητική καρδιά της αυτοκρατορίας, στη Μαδρίτη, συνυπάρχουν αρώματα, γεύσεις, υφάσματα, συνήθειες που φτάνουν από όλες τις άκρες της αυτοκρατορίας. Και σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον γνωρίζουμε πως το 1702 κατασκευάζει κιθάρες, παίζει, γράφει μουσική και διδάσκει κιθάρα στη γυναίκα του βασιλιά του Φίλιππου του Πέμπτου, ο Σαντιάγκο ντε Μουρθία, ο οποίος ανεξάρτητα από αυτό που δηλώνει το όνομά του είναι γέννημα θρέμα της Μαδρίτης και όλη η ζωή του είναι ένα μυστήριο. Δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία για οποιαδήποτε πληρωμή από τη βασιλική οικογένεια. Μήπως ήταν ανεπίσημα ο δάσκαλος της βασίλισσας? Τι διέκοψε αυτή την καριέρα? Γιατί χάνονται τα ίχνη του? Μήπως ταξίδεψε με κάποιον εργοδότη του στη γη του νέου κόσμου? Μήπως πήγε στο Μεξικό? Γιατί εκεί, στο Μεξικό, ανακαλύφθηκαν οι περισσότερες συνθέσεις του. Χορεί με ρυθμούς και μελωδίες από όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας. Μουσική τολμηρή με γούστο πολυσυλλεκτικό που συνδυάζει στη γραφή και στις οδηγίες παίξηματος, πρακτικές λόγιες και λαϊκές γεωγραφικών τόπων μεγάλων αποστάσεων. Με την ελευθερία ταξιδευτή. Ωστόσο, την υπόθεση του μεγάλου ταξιδιού τη σβήνει σχετικά πρόσφατο έβριμα στο αρχείο της πόλης της Μαδρίτης. Μια δήλωση πτώχευσης με το όνομα του Σαντιάγκο ντε Μουρθία και η ημερομηνία του 1729. Και έτσι τώρα όσοι μελετούν τη ζωή του πιστεύουν πως απλά αντέγραψε τις συλλογές του και τις έδωσε σε εργοδότες του για το ταξίδι τους στο Μεξικό. Και πως ο ίδιος ο Σαντιάγκο ταξίδευε με τη δημιουργική του φαντασία με τους ήχους που έρχονταν από τις νέες άκρες της Ισπανίας. Στους δρόμους της Μαδρίτης, στις διαδρομές του από τα δωμάτια των βασιλικών ανακτόρων, στις αυλές ευγενών, στα φτωχικά σοκάκια του δρόμου. Κράτησε όλα τα μυστικά της ζωής του και άφησε πίσω του μόνο τις νότες μουσικών ταξιδιών με την φρεσκάδα των ανέμων των θαλασσών που ένωναν τη Μαδρίτη με την Καραϊβική, την Νάπολη, το Μεξικό. Με χορούς ταραντέλες, κανάριος, οι κούμπες.

0: από τη συλλογή «Πασακάλιες, η όμπρα στη κιτάρα», «Πασακάλιες και έργα για κιθάρα» του Σαντιάγκο Ντε Μουρθία, ακούσαμε τη σύνθεση «Χορό, κούμπες» σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Ενρίκε Σολίνης, με τον Ενρίκε Σολίνη στη κιθάρα και τους μουσικούς του συνόλου «Euskal Barok Ensemble». Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: 65 ταινίες. Νέοι δημιουργοί. 4 ημέρες γεμάτες ελληνικό κινηματογράφο. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών σας προσκαλεί 22 έως 25 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Τέταρτο πανόραμα ταινιών μικρού μήκους. Με την υποστήριξη φορέων του οπτικοακουστικού χώρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Tell the animals, she said. Tell all the animals.
2: We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency.
3: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
4: I'm only human after all.

0: Don't put your blame on me.
1: Goodbye, Andy. Andy, it's me. Haven't seen you in a while.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
3: Tell the animals, she said.
2: Κλείσε σε σένα που αγαπάς το διαφορετικό. Εκείνο που δεν προσεγγίζει στερεότυπα και απεχθάνεται εντολές και επιβεβλημένες συμπεριφορές. Εκείνο που δεν διστάζει να κοιτάξει την αλήθεια. Και εκείνο που αγαπά χωρίς να έχει προτεραιότητα πάντα τον εαυτό του. Και τι κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, ρώτησες, σχεδόν ζηλόφθονα, αυτοί που περιγράφεις? Βοηθάνε, σου είπε, και τους υπόλοιπους να βρούνε άκρη. Μια ζωή πολεμάμε να βρούμε άκρη, γιατί το συναίσθημα είναι πιο δυνατό από κάθε εξουσία.

Το καθήκον μας απέναντι στην ιστορία είναι να την ξαναγράψουμε, είπε ο Wilde σε όσους νιώθουν δυνατοί ακόμα και στη φυλακή.

0: Δεν θα ευτυχήσεις αν πρώτα δεν γνωρίσεις κάμποσες δυστυχίες. Συνεχίζει ο Wild.
1: I'm standing in the room where she was dying. She's talking in a high new voice I've never heard before. Why are there so many animals on the ceiling now? She says. What are the very last things you say in your life? What are the last things you say before you turn into dirt?
0: Τα τελευταία λόγια ήταν σε σένα.
1: When my mother died, she was talking to the animals that had gathered on the ceiling. She spoke to them tenderly. All you animals, she said. Her last words, all scattered. Different trains, places she'd always meant to go. Don't forget you're in the hospital. We kept saying. She holds up her hand. Thanks so much. No, the pleasure is all mine. She tries again. It's been my privilege and my honor to be part of this experiment, this experience with you and your family, and it's been. Tell the animals, she said. Tell all the animals. Is it a pilgrimage? Towards what? Which way do we face? Thank you so much for having me.
0: Αν μάθεις να ευχαριστείς φεύγοντας. Σε κάθε έξοδο, αν μάθεις να φεύγεις χωρίς πικρία, θα δικαιωθεί αυτό που πίστευες και πάσχιζες σ' όλη σου τη ζωή. Και τα ζώα στο ταβάνι που κοιτάζεις, τι σου λένε, γιατί βρίσκονται εκεί και γιατί διάλεξες ζώα να είναι οι τελευταίοι αυτόπτες τη ζωή σου, ρώτησε. Γιατί δεν ξέρουν πώς θα πεθάνουν ή γιατί αυτά το ξέρουν πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά από ότι ο άνθρωπος. Η σημερινή ιστορία θέλει να σου γλυκάνει την ψυχή και να σε δυναμώσει. Γι' αυτό διάλεξε όσους μπορούν να γίνονται πρωινό αεράκι, αεράκι στιγμιαίο, αλλά ικανό να σου δώσει την υπόσχεση της προοπτικής.
2: It's no use to complain. I started off again. There's no sign of weakness in me. Do I compel you like you compel me? And nothing stays the same. And no one said it would. I would not think of such things if I could. If I could help myself, if I could.
0: Αναρωτιέσαι ακόμα αν μπορείς. Ενώ το ζήσες τόσα χρόνια αυτό το παιχνίδι της αμφιβολίας και είδες ότι μπορείς και ότι αντέχεις. Αναρωτιέμαι και θα αναρωτιέμαι, απάντησες. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τη βρω αυτή τη νέα δύναμη που απαιτείται για να διεκδικήσω ό,τι έπεται. Μα αυτό δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, ρώτησες. Έτσι κι αλλιώς δεν συμβαίνει όσο αναπνέεις. Όχι, απάντησες.
2: So put your warm little hands where I can see them. Put those hands on my face. Tell me you love me and no one else. Oh, close those little hands. Now they're fists. They're little fists.
0: Όπως λέει ο ποιητής, έτσι ζεις. Ναι, τι θες να κάνω. Τόσοι και τόσοι είναι πνιγμένοι κάτω στη θάλασσα στον πάτο.
2: Punch a hole in me with those fists if you ever wanted to punch a hole in me and find out what's in me. There is really nothing in me.

μας απέναντι στην ιστορία μας, την ιστορία του καθενός μας. Ποιο είναι, ρώτησες. Να την ξαναγράψουμε ή να τη συνεχίσουμε απτόητη και μετανόητη. Να την επαναφέρουμε ή να την αφήσουμε πίσω μας.

0: χάνουμε το χρόνο μας όλοι γυρεύοντας το μυστικό της ζωής. Λοιπόν, το μυστικό της ζωής είναι στην τέχνη. Γράφει ο Όσκαρ Ουάιλντ.
1: Tell me I'm handsome. I will tell you we are really not odd at all. There's no use to complain. Still you and no one else.

sleep all day. And I'll explain my love for you on another day. Κάθε μέρα είναι άλλη μέρα και ας μοιάζει να είναι η ίδια μέρα, ρώτησες. Αλμπέρ Καμί. Τι νόημα έχει ο Προμηθέας για το σημερινό άνθρωπο? Αναμφίβολα θα λέγαμε πως αυτός ο επαναστάτης που ορθώθηκε ενάντια στους θεούς είναι το πρότυπο του σύγχρονου ανθρώπου και πως αυτή η διαμαρτυρία που υψώθηκε εδώ και χιλιάδες χρόνια στην έρημο της Κηθείας φτάνει σήμερα στο τέρμα της με ένα ιστορικό σπασμό ανευπροηγουμένου. Συγχρόνως όμως κάτι μας λέει πως τούτος ο καταδιωγμένος συνεχίζει να βρίσκεται πάντα έτσι καταδιωγμένος ανάμεσά μας και πως παραμένουμε ακόμα κουφή στην άγρια κραυγή της ανθρώπινης εξέγερσης, της οποίας ο Προμηθέας δίνει το μοναχικό σύνθημα. Πλήθη σημερινών ανθρώπων υποφέρουν πράγματι πάνω στη στενόχωρη επιφάνεια αυτής της γης. Στερούνται τη φωτιά και την τροφή. Για αυτούς η ελευθερία είναι πολυτέλεια που πρέπει να περιμένουν υπομονετικά. Και προς το παρόν απλώς θα υποφέρουν λίγο περισσότερο, όπως η ελευθερία και οι τελευταίοι της μάρτυρες θα χάνονται λίγο περισσότερο. Ο Προμηθέας είναι ο ήρωας που αγάπησε τους ανθρώπους αρκετά για να τους χαρίσει συγχρόνως τη φωτιά και την ελευθερία, την τεχνική και τις τέχνες. Η ανθρωπότητα σήμερα έχει ανάγκη την τεχνική και ενδιαφέρεται μόνο για αυτήν. Επαναστατεί μέσω των μηχανών της. Θεωρεί την τέχνη και ό,τι προϋποθέτει σαν εμπόδιο και ένδειξη υποταγής. Αντίθετα για τον Προμηθέα, η μηχανή αποτελεί αδιάσπαστη ενότητα με την τέχνη. Πιστεύει πως τα σώματα και οι ψυχές μπορούν να ελευθερωθούν ταυτόχρονα. Ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει πως πρέπει να ελευθερώσει πρώτα το κορμί, ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνει προσωρινά το πνεύμα. Μπορεί όμως το πνεύμα να πεθάνει προσωρινά. Η ουσία είναι πως αν ο Προμηθέας ξαναγύριζε, οι σημερινοί άνθρωποι θα έκαναν ακριβώς ό,τι και οι θεοί εκείνα τα χρόνια. Θα τον κάρφωναν στο βράχο εν ονόματι του ανθρωπισμού που πρώτος εκείνο συμβόλησε. Οι εχθρικές φωνές που θα βλαστημούσαν τότε τον νικημένο θα ήταν οι ίδιες που αντιχούν στην αρχή της τραγωδίας του Εσχύλου. Οι φωνές της δύναμης και της βίας.

Μήπως υποκύπτω στο φυλάργυρο χρόνο, στα γυμνά δέντρα, στο χειμώνα του κόσμου. Όμως αυτή η νοσταλγία του φωτός μου δίνει δίκιο. Μου μιλάει για έναν άλλο κόσμο, την αληθινή μου πατρίδα. Εξακολουθεί άραγε να σημαίνει κάτι για μερικούς ανθρώπους.

Oscar Wilde. Η ζωή μιμείται την τέχνη και όχι η τέχνη τη ζωή. Η ζωή κρατάει στην τέχνη τον καθρέφτη. Άλλοτε αναπαράγει τα θέματα που εμπνεύστηκε ένας γλύπτης ή ένας ζωγράφος και άλλοτε δίνει πνοή στα οράματα της μυθοπλασίας. Και εδώ επεμβαίνει ο Καμί. Τα χρόνια του πολέμου σκεφτόμουν να μπαρκάρω για να κάνω και εγώ τον περίπλουτο Οδυσσέα. Αλλά τότε έκανα ό,τι θα έκανε ο καθένας. Δεν μπαρκάρισα. Πήρα θέση στην ουρά που περίμενε ανυπόμονα μπροστά στις ανοιχτές πύλες της κόλασης. Μπήκαμε σιγά σιγά και στην πρώτη κραυγή της δολοφονημένης αθωότητας η πόρτα έκλεισε πίσω μας με πάταγο. Είχαμε μπει στην κόλαση. Δεν βγήκαμε πια ποτέ από εκεί. Εδώ και 6 ατέλειωτα χρόνια προσπαθούμε να συνηθίσουμε. Οι όμορφες χήμερες των παραδεισένιων νησιών φαντάζουν κάπου στο βάθος άλλων ατέλειωτων χρόνων που θα έρθουν χωρίς φωτιά, μήτε ήλιο. Σε αυτή την υγρή και σκοτεινή Ευρώπη, πώς να μη δεχτείς, τρέμοντας από λύπη και αναγκαστική συνενοχή, τούτη την κραυγή του Γεροσατομπριάν στον Αλμπέρ όταν ετοιμαζόταν να φύγει για την Ελλάδα. Δεν θα ξαναβρείτε πια ούτε ένα φύλλο ελιάς, ούτε μια ρόγα στα φύλλη σαν αυτά που είδα στην Αττική. Νοσταλγώ ακόμα και το χορτάρι από εκείνα τα χρόνια. Δεν είχα τη δύναμη να μεγαλώσω ούτε ένα ρίκι. Το ίδιο και εμείς, βυθισμένοι παρά την νιώτη μας στα αφόρητα γυρατιά του τελευταίου αιώνα. Νοσταλγούμε καμιά φορά το χορτάρι όλων των χρόνων που πέρασαν. Το φύλλο ελιάς που δεν θα πάμε πια να δούμε και τα σταφύλια της λευτεριάς. Ο άνθρωπος είναι πανταχού παρόν με τις κραυγές του, τον πόνο του και τις απειλές του. Μέσα σε τόσες πολλές μαζεμένες υπάρξεις δεν υπάρχει πια θέση για τα τριζόνια. Η ιστορία είναι μια άγονη γη όπου δεν φυτρώνουν πλέον τα ρίκια.

Αρκεί μια νύχτα στην προβυγγία. Ένας όμορφος λόφος. Η μυρωδιά από το αλάτι. Για να καταλάβεις πως όλα πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή.

Αλμπέρ Καμί. Πρέπει να ξαναεφεύρουμε τη φωτιά, να ξαναστήσουμε τους αργαλιούς για να κατευνάσουμε την πείνα του σώματος. Η Αττική, η Λευτεριά και ο Τρίγος της, ο Άρτος της ψυχής, είναι για αργότερα. Τι άλλο μπορούμε παρά να φωνάξουμε δυνατά στον ίδιο τον εαυτό μας, δεν θα έρθουν ποτέ πια ή θα έρθουν για άλλους, και να κάνουμε αυτό που πρέπει για τους άλλους, έτσι ώστε εκείνοι τουλάχιστον να μην αδικηθούν. Εμείς που νιώθουμε αυτό με οδύνη και που προσπαθούμε παρόλα αυτά να το αποδεχτούμε δίχως πίκρα στην καρδιά. Είμαστε λοιπόν καθυστερημένοι ή πρωτοπορούμε. Και θα έχουμε άραγε τη δύναμη να ξαναδώσουμε ζωή στα ρίκια. Σε αυτό το ερώτημα που τίθεται στον αιώνα μας, μαντεύουμε την απάντηση του Προμηθέα. Μέσα στις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας, οι άνθρωποι του Προμηθέα, χωρίς να σταματήσουν τη σκληρή δουλειά τους, θα έχουν πάντα ένα βλέμμα για τη γη και το αθάνατο χορτάρι της. Ο αλυσοδεμένος ήρωας, μέσα στους θεϊκούς κεραυνούς και στις βροντές, επιμένει να πιστεύει γαλήνια στον άνθρωπο. Γίνεται έτσι πιο σκληρός από το βράχο του και πιο υπομονετικός από το γήπα. Ακόμα περισσότερο και από την εξέγερση εναντίον των θεών, εκείνο που έχει κυρίως σημασία για μας είναι η ατέλειωτη πεισματική αιμονή του, καθώς και αυτή η αξιοθαύμαστη θέληση να μην χωρίζει ούτε να αποκλεί τίποτα αυτή που συμφιλίωσε και θα συμφιλιώνει πάντα την πονεμένη καρδιά των ανθρώπων με την άνοιξη του κόσμου. Αλμπέρ Καμί.

Οι μύθοι δεν έχουν τη δική τους ζωή. Περιμένουν να τους ενσαρκώσουμε, επιμένει ο Καμί, για να σε προτρέψει να προχωρήσεις, όσο ακόμα δεν τόλμησες. Τι νόημα θα είχε μια ζωή που δεν άγγιξε όσο αγαπάει ο παραλληλός.

η σημερινή κλίση ήρθε να βρει εσένα που αγαπάς το διαφορετικό. Εκείνο που δεν προσεγγίζει στερεότυπα και απεχθάνεται εντολές και επιβεβλημένες συμπεριφορές. Εκείνο που δεν διστάζει να κοιτάξει την αλήθεια. Και εκείνο που αγαπά χωρίς να έχει προτεραιότητα πάντα τον εαυτό του. «Και τι κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι?» ρώτησες σχεδόν ζηλόφθονα. «Βοηθάνε και τους υπόλοιπους να βρούνε άκρη. Μια ζωή πολεμάμε να βρούμε άκρη, γιατί το συναίσθημα είναι πιο δυνατό από κάθε εξουσία». Στη σημερινή κλίση ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Μόνο οι θαμποί λάμπουν» στο πρόγευμα του Όσκαρ Ουάιλντ σε μετάφραση του Δημήτρη Καρακίτσου και από το «Καλοκαίρι» του Αλμπέρ Καμί σε μετάφραση της Νίκης Καρακίτσου Ντουζέ και της Μαρίας Κασαμπαλόγλου Ρομπλέν. Μαζί ακούστηκαν το «War» Brutus, «Life» στη Γάνδη, «Tell All The Animals» Λόρι Άντερσον, «Hands Up» I Love You, Μαντρουγκάντα, «Πάτσε Μιο Ντίο Πάτσε», Βέρντι, «Η Δύναμη του Πεπρωμένου», Μαρία Κάλλας, Φεστιβάλ Αθηνών 1957, Αντωνίνο Βότο.

Μπέλτζια, Φρανσουά Κουτουριέ, Άνια Γλέχνερ, Ζαν Λουί Ματινιέ, Ζαν Μάρκ Λάρς, Σόγκ φορ Ταρκόφσκι. I remember Damien Rice. Nothing really ends. Deus. Κλείσει σε σένα που αγαπάς το διαφορετικό που δεν προσεγγίζει στερεότυπα. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Ζωή Μπέλα Αρμάου. Προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμοπόλου.

Ένα ζευγάρι κοφών με τον μικρό τους γιο μεταναστεύει από ένα χωριό της Νότιας Ιταλίας στο Μπρούκλιν, όπου γεννιέται η κόρη τους. Αρνούνται να μάθουν στα παιδιά τους την νοηματική και οι δυσκολίες επικοινωνίας στην οικογένεια προκαλούν πλήθος παρεξηγήσεων και ετάσεων, πολλές φορές δοσμένων με χιούμορ. Το διαζύγιο τους και η επιστροφή στην Ιταλία δυσκολεύει κι άλλο το κορίτσι. Από τη μία χώρα στην άλλη, από τη Μεγαλούπολη στην κλειστή κοινωνία του χωριού και αργότερα στο Λονδίνο του Brexit, η ζωή της ανάμεσα σε γλώσσες, χώρες και πολιτισμούς και με γονείς τους οποίους πασχίζει να καταλάβει, την κάνουν να αισθάνεται ξένη παντού, ακόμα και μέσα στην ίδια της την οικογένεια. «Ξένος», γράφει η συγγραφέας Κλαούντια Ντουραστάντη, «είναι μια όμορφη λέξη αν κανείς δεν σε αναγκάζει να γίνεις. Κατά τα άλλα, είναι το συνώνυμο ενός ακροτηριασμού. Είναι ένας πυροβολισμός προς τον εαυτό μας».

Η ξένη της Κλαούντια Ντουραστάντι εμφανίζεται ως αυτοβιογραφικό οικογενειακό πορτρέτο, περιγράφοντας με ειλικρίνεια κρυστάλλους χαράς, αλλά και προσωπικές καταστροφές και αποτυχίες, διερευνώντας την έννοια της ξενότητας καθώς και την έννοια της αναπηρίας. Οι γονείς της, κάθε άλλο παρά τη συμπόνια, επιδιώκουν και εμπνέουν. Αντιθέτως, είναι ανυπάκοοι, παραβατικοί, δημιουργικοί. Η ιστορία ξεκινάει παραθέτοντας τις δύο εκδοχές για το πώς γνωρίστηκαν. Σύμφωνα με την αφήγηση της μητέρας της, γνωρίστηκαν την ημέρα που εκείνος προσπάθησε να πέσει από το Πόντε Σίστο στο Τραστέβερε. Και εκείνη τον έσωσε. Ενώ στην εκδοχή του πατέρα της, εκείνος την έσωσε από επίθεση μπροστά στο σταθμό Τραστέβερε. Όπως και να έχει, ο ένας έσωσε τη ζωή του άλλου. Η σχέση τους πρέπει να είχε κάτι βαθύτερο από απλή αγάπη, παραδέχεται η κόρη συγγραφέας. Από εκείνη την ημέρα άρχισαν να βγαίνουν μαζί. Μιλούσαν την ίδια γλώσσα, ένα μείγμα από λαχανιάσματα και λέξεις που τις πρόφεραν πολύ δυνατά, αλλά ήταν ο τρόπος τους να τραβούν την προσοχή στο δρόμο. Έσπρωχναν τους περαστικούς χωρίς να γυρίζουν πίσω να ζητήσουν συγγνώμη και ήταν κραυγαλαία διαφορετικοί. Εκείνος είχε μαλλιά καστανά ανοιχτά, εκείνη μόλις του έφτανε στους ώμους και ήταν λες και έβγαινε από καμιά ομάδα ανταρτών στη ζούγκλα.

επιδεικνύουν ένα αξιοζήλευτο ταλέντο να μυθιστορηματικοποιούν τον εαυτό τους για να επιβιώσουν και ζουν μια ενδιαφέρουσα ζωή. Δεν μπορείς να είσαι πάντα εσύ η πρωταγωνίστρια, τις φωνάζουν οι συμμαθητριές της στην εφηβεία της. Και πολλά χρόνια μετά, όταν οι σελίδες θα έχουν γυρίσει και θα έχουν φτάσει στην τελευταία, η αφηγήτρια συγγραφέας ρωτάει τη μητέρα της πώς θα ήταν η ζωή της αν δεν ήταν κοφή. Και εκείνη της απαντάει: «Νομίζω ότι θα ήμουν ασήμαντη». Παραδέχεται ότι όλα όσα της είχαν συμβεί ήταν δική της επιλογή. Και αυτή είναι η παραδοχή ενός ελεύθερου ανθρώπου.

Στο ιδιαίτερο της γραφής της Ντουραστάντη είναι να συμπεριλαμβάνει βιολογικούς όρους, αναφορές στο σώμα και στις αισθήσεις, μεταφορές από τον κόσμο της βιολογίας διαπερνούν την αφήγηση και αυτό είναι το στοιχείο που γοητεύει τη ζωή Μπέλα Αρμάου, τη μεταφράστρια της ξένης στα ελληνικά. Οι κριτικοί λογοτεχνίας μιλούν για μια ιστορία ενηλικίωσης γραμμένη με το ίδιο βιτριόλι που χρησιμοποιούσε και η Βιρτζίνια Γουλφ και η ζωή Μπέλα Αρμάου εμπνέεται από τον κόσμο και κυρίως από τον τρόπο της Κλαούντια Ντουραστάντη και της γράφει την εξομολογητική κάρτ ποστάλ της.

Αγαπητή Κλάουντια, με αφορμή την ολοκλήρωση της μετάφρασης στα ελληνικά του μυθιστορήματός σου «Λαστρανιέρα», σου γράφω για να εκφράσω τη χαρά και την ευγνωμοσύνη μου για το ότι ήρθα σε τόσο στενή επαφή με το έργο σου, για το ότι είχα την ευκαιρία ενός συνεχούς διαλόγου με τη σκέψη, την ευαισθησία και τις τολμηρές αφηγηματικές σου επιλογές. Μετέφρασα τη φωνή σου όπως θα μετέφραζε κανείς ένα σώμα σε κίνηση. Προσεκτικά, με μια αγωνία, μήπως χαθεί το βήμα, μήπως η ανάσα σου γίνει πιο βαριά ή πιο ανάλαφρη, μήπως οι σιωπές σου συρρυκνωθούν. Με συγκίνησε ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο μετακινείσαι από το προσωπικό στο συλλογικό, από τη μνήμη στη βιολογία, από την οικογενειακή ιστορία σε ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές παρατηρήσεις. Αυτή η ελευθερία πλοήγησης ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους, αισθητικούς και ιδεολογικούς, είναι κάτι που προσπάθησα να αποδώσω όσο πιο πιστά μπορούσα στα ελληνικά. Με άγγιξε επίσης η πολιτική διάσταση του έργου σου, η οποία, παρότι διατυπώνεται χωρίς ρητορικές κορώνες, είναι εξαιρετικά αιχμηρή. Η οπτική σου για την ξενότητα, την κινητικότητα, την κοινωνική ανισότητα και την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης συνομιλεί ουσιαστικά με την τρέχουσα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Γι' αυτό και η ξένη σου έχει βρει μεγάλη απήχηση και στο ελληνικό κοινό εδώ και ένα χρόνο που κυκλοφορεί. Ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο σου στα ελληνικά, νιώθω πως ακούω από την αρχή την ιστορία που έζησες ανάμεσα σε δύο χώρες, σε δύο κοφούς γονείς που άκουγαν με άλλους τρόπους και σε δύο κόσμους που ποτέ δεν ευθυγραμμίστηκαν πλήρως. Μετέφρασα τις διαδρομές σου από το Μπρούκλιν στη Βασιλικάτα και τη Ρώμη και από εκεί στα άλλα ταξίδια σου, νιώθοντας την παιδική σου σιωπή, ώσπου να βρεις τη δική σου φωνή, τη φωνή που έμαθες σχεδόν κόντρα σε όλες τις πιθανότητες. Καθώς δούλευα το κείμενο, με ακολουθούσε η σκέψη ότι το να είσαι ξένη δεν είναι τόσο ιδιότητα, όσο κίνηση. Μια διαρκής εκκρεμότητα ανάμεσα στο να ανήκεις κάπου και στο να φεύγεις. Και ίσως γι' αυτό ένιωθα πως δεν μετέφραζα μόνο τη γλώσσα σου, αλλά και εκείνο το τεντωμένο νήμα που χωρίζει την αγάπη από την απόσταση, τη μητρική οικογένεια από την επινοημένη, την παλιά ταυτότητα από αυτή που διεκδικούμε. Εσύ που έμαθες να μιλάς ανάμεσα σε δύο σιωπές, κατάφερες να γράψεις ένα βιβλίο γεμάτο ήχους. Θαύμασα την ειλικρίνεια, την τόλμη, αλλά και τους αφηγηματικούς σου ακροβατισμούς, απροσδόκητους, που συχνά ως μεταφράστρια με έστησαν στον τοίχο. Δεν σου κρύβω πως στην αρχή δυσκολεύτηκα να κατανοήσω τους συνειρμούς σου, αλλά όταν συνέλαβα τους αντίλαλους των σκέψεών σου, τότε κατάλαβα πώς λειτουργεί η γραφή σου και πιστεύω συμπορεύτηκα μαζί σου. Τελικά, Κλάουντια, όλοι είμαστε ξένοι που παλεύουμε να μεταφράσουμε τον εαυτό μας. Με θερμά φιλικά αισθήματα, Ζωή Μπέλα Αρμάου.

Η μητέρα μου δεν εργάστηκε ποτέ. Συχνά αποκοιμιόταν με τη ρόμπα της και εγώ ανέβαινα στο κρεβάτι και την έπειθα να χορέψουμε και έκανα πως την έπνιγα με τα σεντόνια και την εξαντλούσα μέχρι να μου πει ότι δεν θα πήγαινα στον νηπιαγωγείο. Έτσι, αντί να κοινωνικοποιηθώ ή να μάθω να χρωματίζω, περιπλανιόμασταν οι δυο μας μέσα στους πορτοκαλαιώνες και στα πυρόξανθα χρώματα του φθινοπόρου, ρίχνοντας κλεφτές ματιές μέσα από τις κρεμασμένες κολοκύθες στα παράθυρα. Ο αδερφός μου μου είχε πει ότι οι γονείς μας ήταν ηθοποιοί του θεάτρου που προσποιούνταν τους κοφούς για να παίρνουν ρόλους. Έκαναν εξάσκηση σε κάποιο είδους μέθοδο Στανισλάφσκι. Σταματούσαν να εξασκούνται μόνο αργά το βράδυ, όταν εγώ πλέον κοιμόμουν. Αν είχα βάλει το ξυπνητήρι μου στη σωστή ώρα, θα τους είχα βρει να κουβεντιάζουν στην κουζίνα, συγχαίροντας ο ένας τον άλλο για το ταλέντο του. Αλλά δεν είχα την υπομονή να τους πιάσω από αυτό φόρο. Έτρεχα κατευθείαν στη μητέρα μου και την κλωτσούσα και φώναζα «Μίλα, μίλα», μέχρι που κλαίγαμε κι οι δύο.

Το 1979 ο Τζον Μπάρλεϊ δημοσίευσε ένα έργο επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «The Persistence of Vision», στο οποίο ένας ταξιδιώτης περιγράφει το χρονικό ενός κόσμου υποκατάρρευση. Μια μέρα συναντά ένα κοινόβιο που αποτελείται από κοφούς, τυφλούς και μουγκούς. Αυτοί έχουν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα, τη σωματική ομιλία, που βασίζεται στην ορθογραφία των λέξεων που γράφονται κατευθείαν στο δέρμα. Οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή μέσω του σώματος και δεν υπάρχει φύλο, χώρα, καταγωγής ή εθνικότητα που να έχουν σημασία. Γιατί όλοι επικοινωνούν μεταξύ τους, χωρίς να φαίνονται ή να ακούγονται, παρά μόνο μέσω του αθροίσματος των ετών ή των εμπειριών που έχουν φτιάξει ένα τέτοιο σώμα, όπου το δέρμα είναι η ιστορία. Κάθε ολή είναι ένα ρήμα. Οι κοφοί και οι τυφλοί του Τζον Μπάρλεϊ είναι πλάσματα με ενσυναίσθηση, έχουν υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης, δεν έχουν προκαταλήψεις και αξίζουν να κυβερνούν τον κόσμο λόγω της αναπηρίας τους. Σε μια ουτοπία θα ήμασταν όλοι ατελείς και προσανατολισμένοι στην κοινή ευημερία. Στην πρόσφατη σιωπή που βίωσα, την τέλεια σιωπή του Doug Wheeler στο ημιανυχητικό δωμάτιο του Guggenheim στη Νέα Υόρκη, ακούσα την κατάποσή μου, τους ατελείς ήχους του ατελούς σώματός μου. Πριν πω, δεν μπορούσα να καταλάβω πραγματικά καλά τον αποπροσανατολισμό και τους ηλίγους που ένιωθαν οι γονείς μου. Ο ίδιος ηλίγος που με έκανε να ψάξω για προστασία τον τοίχο, λες και κάποιος μου επιτίθονταν. Έχουν προσπαθήσει να μου το πούν, να μου το εξηγήσουν, αλλά εγώ πάντα μετέτρεπα αυτές τις πληροφορίες σε κάτι άλλο, συνήθως σε απόσταση. Δεν μπορώ να φτιάξω ένα ημιανυχητικό δωμάτιο για να προσποιηθώ ότι η σιωπή που μοιραζόμαστε είναι η ίδια. Αλλά όπως ο Τζον Κέιτς, μπορώ να μιλήσω στη μητέρα μου για τον ήχο του αίματός μου και εκείνη μπορεί να μου μιλήσει για τον ήχο του δικού της.

Τα άτομα με αναπηρία, καμία λέξη δεν είναι επαρκής ή κατάλληλη για να τους χαρακτηρίσουμε, είναι μια κρυφή πλειονότητα. Παρόλα τα φάρμακα και τα προσθετικά μηχανήματα που θέλουν να αποδείξουν ότι ο θάνατος δεν υπάρχει, σχεδόν όλοι μας θα χάσουμε με τον καιρό μια υπερδύναμή μας, είτε πρόκειται για την όρασή μας, είτε για το χέρι μας, είτε για τη μνήμη μας. Η ανικανότητα να κάνουμε πράγματα που θα έπρεπε να μπορούμε να κάνουμε, η αδυναμία να δούμε, να ακούσουμε, να θυμηθούμε ή να περπατήσουμε, δεν είναι εξαίρεση, είναι μοίρα.

0: Ζωή Μπέλα Αρμάου, γιατί επέλεξες να γράψεις την Καρποστάλ σου στην Κλαούντια Ντουραστάντε?
1: Να πω βέβαια ότι δεν έχω μεταφράσει πολλούς συγγραφείς, πολύ λίγα πράγματα, γιατί είμαι λίγο εραστέχνηδα στο χώρο της μετάφρασης. Αλλά η Ντουραστάντε από την αρχή που μας προτάθηκε στον εκδοτικό οίκο, και έχω και την ευθύνη της επιλογής των βιβλίων, ήταν μια συγγραφέας που μου τράβηξε αμέσως την προσοχή. Θα σας πω γιατί. Ο τρόπος που αναμειγνύει την συγγραφή μυθιστορήματος και δοκιμίου είναι υπέροχος. Και μου αρέσει να διαβάζω ένα βιβλίο σε βάθος, θα έλεγα με το στυλό στο χέρι, να σημειώνω και να θέλω να το ξαναδιαβάσω αμέσως. Το διάβασα με ευκολία, δεν το μετέφρασα βέβαια με ευκολία, αλλά και πάλι ήθελα να μείνω σε τουλάχιστον 2 σκέψεις σε κάθε σελίδα. Μου άρεσε πολύ να βρίσκομαι σε αυτό το κείμενο μαζί με την Κλάουντια, διαβάζοντας, ήταν σαν να συμμετέχω σε ένα είδος στοχαστικής εργασίας μαζί με έναν εξαιρετικά έξυπνο, ενημερωμένο, ανοιχτόμυαλο άνθρωπο. Υπάρχουν στιγμές όπου η Κλάουντια περιγράφει τους αγώνες και τις αποτυχίες της στον έρωτα και στη δουλειά με τέτοια ήρεμη ειλικρίνεια που φαίνεται πως δεν υπάρχει τίποτα για τον εαυτό της που να φοβάται να αντικρίσει. Για ποιον άλλο λόγο, η Ντουραστάντε στην Ξένη συνδυάζει ένα πολύ σύγχρονο αφηγηματικό ρυθμό, μια ορμή αφήγησης από την αρχή ως το τέλος, απρόσμενες μεταφορές, όχι λεκτικές, σε αυτές έχουμε συνηθίσει στη λογοτεχνία, αλλά κυριολεκτικά το λέω, μεταφορές σε άλλες εικόνες, σε άλλους χώρους σκέψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ενώ μιλάει, ας πούμε, για τη μητέρα της, για να τη ζωγραφίσει, θα έλεγα, πιο σωματικά, γιατί έχει μια σωματικότητα η γραφή της Ντουραστάντε, πετάγεται απρόσμενα στον κόσμο της βιολογίας ή της ζωολογίας. Ας πούμε, κάνει μια παρομοίωση με τη φάλαινα που εκρήγνεται. Ή για να περιγράψει τη συνάντηση με τον πατέρα της, που ήταν και αυτός κοφός, αναφέρεται στην υπόγεια επικοινωνία των δέντρων που προσπαθούν να επιβιώσουν μετά από μια καταστροφή. Τέτοιες λεκτικές, τολμηρές εικόνες μας δίνει η Ντουραστάντε στο έργο της. Είπα για τη βιολογία, είναι πραγματικά μόνιμο διακειμενικό στοιχείο στο έργο της και αυτό της δίνει το περιθώριο να φτάσει σε διαφορετικά νοηματικά επίπεδα, δηλαδή να ξεπεράσει τον κοινωνιολογικό ή ψυχολογικό σχολιασμό του εαυτού της.

συναντάμε με άλλα λόγια μια τολμηρή στοχαστική προσέγγιση και στην ταυτότητα και στη μνήμη, αλλά και στο περιβάλλον της, το κοινωνικό, είτε είναι στην Ιταλία, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στο Λονδίνο, και στην πολιτική. Λόγω χάρη Ντουραστάντη έχει μια πολύ οξυδερκή ματιά στην εμπειρία της ξενότητας και της μετακίνησης. Θέματα που τα προσεγγίζει μινιμαλιστικά, αποσπασματικά, με τολμηρή ειλικρίνεια, χωρίς να διστάζει να ξεγυμνώσει τους πάντες, όχι από κινησμό, να προσέξουμε, αλλά από την παρόρμησή της να μιλήσει για αλήθειες. Και αυτό ήταν, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ δημιουργική πρόκληση.

Να προσθέσω και κάτι σαν υποσημείωση, ας πούμε, γιατί με απασχόλησε πολύ στη διάρκεια της μετάφρασης. Συμβουλεύτηκα και την αγγλική έκδοση όταν τελείωσα την πρώτη μου γραφή, για να δω πώς η Αγγλίδα μεταφράστρια είχε αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες. Και εκεί τι διαπίστωσα, ότι στην αγγλική μετάφραση έχουν απαλληφθεί, αν θυμάμαι καλά, 16 μικρά ή μεγαλύτερα αποσπάσματα. Συγκρίνοντας αυτά τα αποσπάσματα, τι είδα? Ότι ήταν όλα πολιτικοί σχολιασμοί της Ντουραστάντη για την αγγλική πολιτική, είτε την αποικιοκρατία, είτε την σύγχρονη της πολιτική, γενικότερα για την κατάσταση στο Λονδίνο σήμερα, όπου και έχει επιλέξει να ζει, αν και έχει πει ότι σήμερα δεν θα το επέλεγε. Το έκανε αρκετά χρόνια πριν.

0: Η Ζωή Μπέλα Αρμάου γεννήθηκε στο Βόλο. Είναι φιλόλογος, ομότιμη σχολική σύμβουλος και διευθυντρία της σειράς Αλντίνα των εκδόσεων Gutenberg. Η Ζωή Μπέλα Αρμάου ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Κάρπο Στάλτη στην Κλαούντια Ντουραστάντη. Επέλεξε να ακούσουμε John Cage Dream, Philip Glass Opening, Rocco de Rosa, Four Lucanian Tales. Ακούστηκε επίσης μουσική της Μελανή Ντεμπιασιό από το άλμπουμ Il Viaggio. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Η Ξένη» σε μετάφραση της Ζωής Μπέλα Αρμάου εκδόσεις Gutenberg. Παραγωγή και παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασχέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. James King, ο βασιλιάς.

22 Μαΐου του 1813 γεννιέται, όπως γνωρίζουμε, ο μεγάλος γερμανός μουσουρκός Ρίχαρντ Βάγνερ. Έναν αιώνα και 12 χρόνια αργότερα, στις 22 Μαΐου του 1925, γεννιέται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς εκτελεστές έργων του Βάγνερ, ο ηρωικός τενόρος James King. Όπως συμβαίνει σε αρκετούς Helden Tenor, ο King ξεκίνησε την καριέρα του ως βαρύτονος και κατόπιν δοκίμασε να τραγουδήσει τενόρο. Σίγουρα πάντως το 1961 τον βρίσκει εκτός Αμερικής, στη Φλωρεντία, να κάνει τον ντεμπούτο του στο Τεάτρο Ντε Λα Πέργολα ως Μάριο Καβαραντόσι στην Τόσκα του Πουτσίνι.

Η ευρωπαϊκή και διτενορίστικη καριέρα του James King μπορεί να ξεκίνησε στη Φλωρεντία με Πουτσίνι και Τόσκα. Πριν από αυτό όμως, στην Αμερική, ο καλλιτέχνης είχε τραγουδήσει αρκετές παρτιτούρες για βαρύτονο, μία από αυτές, και του Εσκαμίγιο, με Κάρμεν μάλιστα, τη Μέριλιν Χόρν. Εδώ ας τον ακούσουμε στον σωστό ρόλο, από το αριστούργημα του Μπιζέ, αυτόν του τενόρου. Βιέννη 1966 και στο πλευρό του Don José του James King, η Μικαελά της Jeanette Πιλού. Πρώτη πράξη, μίλα μου για τη μητέρα.

1966, Λόριν Μάζελ στο πόντιουμ της ορχήστρας της όπερας της Βιέννης και με τη Μικαελά της Ζανέτ Πιλού στο πλάι του, ο Ντον Ζοζέ του τενόρου Τζέιμις Κίνγκ νοσταλγεί το χωριό και τη μητέρα του λίγο πριν πέσει στα δίχτυα του έρωτα και της φλογερής Κάρμεν. Την ίδια χρονιά, 1966, ο Τζέιμις Κίνγκ κάνει και το επίσημο του ντεμπούτο στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης με ένα ρεπερτόριο που αρχίζει να δείχνει σιγά σιγά και το φωνητικό φαχ που θα υπηρετήσει στη συνέχεια ο καλλιτέχνης. Τραγουδά λοιπόν Φλορεστάν από Φιντέλιο του Μπετόβεν.

Μπετόβεν, Φιντέλιο, έναρξη της δεύτερης πράξης και ήταν ο Φλωρεστάν του τενόρου James King, ο οποίος κοιμάται και ξυπνά με το όραμα της Λεωνόρα του, εδώ όχι από τον ντεμπούτο του καλλιτέχνη στη Μετροπόλιταν του 66, αλλά από λίγο μεταγενέστερη ηχογράφηση με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου υπό την μπαγκέτα Heinz Wahlberg. Με την ίδια ορχήστρα και μαέστρο, ας ακούσουμε τώρα τον King σε έναν από τους χαρακτηριστικότερους και δυσκολότερους ρόλους για ηρωικό τενόρο, όχι όμως του Βάγνερ, αλλά του Ρίχαρτ Στράους. Βρισκόμαστε στη δεύτερη πράξη της «Γυναίκας δίχως σκιά» και ο αυτοκράτορας ψάχνει τη γυναίκα του οδηγημένος από ένα κόκκινο γεράκι.

Φάλκε του Βίντεα Γκεφούντενερ από τη γυναίκα δίχως σκιά του Στράους. Ήρθε όμως η ώρα να απολαύσουμε τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Αμερικανό τενόρο James King, στο ρεπερτόριο που τον έκανε πραγματικά διάσημο, το βαγνερικό. Infernum Land, τραγουδά ο γνωστός υπότης του κύκνου, αποκαλύπτοντας την ταυτότητα και την καταγωγή του κάπου εκεί στην τρίτη πράξη του Lohengrin.

Και μετά τον Λόεγκριν, άλλος ένας βαγκνερικός ήρωας, ο Βάλτερ φον Στόλτσινγκ, από τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης. Το νικητήριο τραγούδι του στο διαγωνισμό των Μαϊστόρων, ερμηνευμένο εδώ από τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Αμερικανό Χέλντεν τένορ, James King. Απολαύστε τον.

Ο Αμερικανός ηρωικός τενόρος James King, εκτός από τον Βάλτερ στους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης, όπου μόλις τον απολαύσαμε, τραγούδισε όπως είδαμε και Λόενγκριν, αλλά και Ζίγμουντ στη Βαλκυρία και Έρικ στον Υπτάμενο Ολλανδό. Ένας ρόλος Βάγκνερ που δεν πολυκυκλοφορεί στη δισκογραφία σε δική του ερμηνεία είναι ο Τανχόιζερ. Ας πάρουμε όμως εδώ μια γεύση από το μονόλογο και αυτού του ήρωα στην τρίτη πράξη από σπάνια ηχογράφηση του 1967. Inbrunst im Herzen, με θέρμη στην καρδιά.

1967 και ο James King, που φιλοξενεί ο καθρέφτης μας σήμερα, μόλις μας ερμήνευσε το μονόλογο του Tannhäuser από την τρίτη πράξη του ομώνυμου αριστουργήματος του Wagner. Αρκετά κολυμπήσαμε στα βαθιά, όμως ας απολαύσουμε τώρα την ερμηνεία του Αμερικανού τενόρου και στον Verdi. Βέβαια, όχι σε λιγότερο σκοτεινά νερά, ο θέλος... Και συγκεκριμένα, «Δίο μη ποτεύεις καλλιάρ», η σπαρακτική προσευχή του ήρωα από την τρίτη πράξη, εδώ με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου υπό τη διεύθυνση Heinz Wallberg.

Το όνομά του σήμαινε βασιλιάς. Γεννήθηκε 22 Μαΐου, την ίδια ημερομηνία με τον Βάγνερ και υπηρέτησε το ρεπερτόριό του με σθένος και ανάστημα. Μιας και ξεκινήσαμε όμως με Πουτσίνι, ας κλείσουμε ακούγοντας τον Αμερικανό Helden Tenor James King ως Κάλαφ από την Τουραντότ στο θριαμβευτικό Νεσούν Ντόρμα της τρίτης πράξης σε εκείνον και σε εσάς φίλες και φίλοι του τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο. Chapeau.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 65 ταινίες. Νέοι δημιουργοί. 4 ημέρες γεμάτες ελληνικό κινηματογράφο. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών σας προσκαλεί 22 έως 25 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Τέταρτο πανόραμα ταινιών μικρού μήκους. Με την υποστήριξη φορέων του οπτικοακουστικού χώρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλους και όλες τις ακροάτριες μας. Σήμερα διαβάζουμε ένα πολύ αλληγορικό και όμορφο βιβλίο που μας θυμίζει ότι ό,τι χάνουμε δεν το χάνουμε στα αλήθεια και ότι αν ψάξουμε με αγάπη και ανοιχτή καρδιά, κάπου θα το ξαναβρούμε. Με τι μοιάζει η χαρά? Κείμενο Ράτσα Μουρτάδα, εικονογράφηση Ντάνια Κέι.

Σκιούρος δεν περνούσε πολύ καλά εκείνη τη μέρα. Είχε ξεχάσει που είχε κρύψει τα βελανίδια του. Όλα. Μα όλα. Αχ, συμφορά. Όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς του έσκαβαν και έβγαζαν τα πεντανόστιμα βελανίδια που είχαν κρύψει το φθινόπωρο για να έχουν να τρώνε το χειμώνα που τα δέντρα ήταν γυμνά. Όλοι εκτός από τον Σκιούρο. Και τα βελανίδια ήταν η αγαπημένη του λιχουδιά. Για εβδομάδες έψαχνε όλη μέρα και έψαχνε όλη νύχτα. Δεν ήταν πολύ καλή ιδέα βέβαια, γιατί οι σκιούροι δεν βλέπουν στο σκοτάδι και η μαμά του ανησυχούσε. Ο χειμώνας τελείωνε. Η άνοιξη πλησίαζε σιγά σιγά. Μα ο Σκιούρος δεν είχε βρει ακόμη ούτε ένα από τα βελανίδια του. Αλλά βρήκε ένα αγόρι.

0: έχασα τα βελανίδια μου.
1: Νομίζω πως έχασα τη χαρά μου.
2: Ακούγεται σημαντικό. Είναι κάτι που τρώγεται?
1: Όχι.
2: Μπορείς να με βοηθήσεις να βρω τα βελανίδια μου?
1: Εντάξει.
2: Πού έχασες τη χαρά σου?
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
2: Καλύτερα να ψάξεις εκεί που την είδες τελευταία φορά. Εγώ έκρυψα τα βελανίδια μου και δεν τα βρίσκω πουθενά. Για πες μου, με τι μοιάζει η χαρά σου?
1: Έχει διάφορα σχήματα. Είναι φωτεινή και πολύχρωμη και πετάει, αλλά όχι τόσο μακριά που να μην τη φτάνεις.
2: Είναι γλυκιά και μυρίζει σαν το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Σαν μπισκότα που βγαίνουν από τον φούρνο ή σαν το χορτάρι μετά τη βροχή.
3: Ή σαν ψημένα βελανίδια.
2: Φυσικά. Και όταν αγγίζεις τη χαρά σου πώς είναι?
1: Είναι δροσερή και απαλή.
2: Σαν μια αγκαλιά σφιχτή. Αλλά όχι πάρα πολύ.
1: Μου αρέσουν αυτές οι αγκαλιές.
2: Και τι ήχο κάνει?
1: Σαν μουσική.
2: Και σαν γέλιο.
1: Ένα γέλιο αληθινό, δυνατό, που βγαίνει από την κοιλιά.
0: Μακάρι να έμπαιναν βελανίδια στην κοιλιά μου.
1: Σκιούρε, μήπως χάθηκες?
0: Όχι, μα έχασα τα βελανίδια μου. Και εσύ, αγόρι?
1: Νομίζω πως έχασα τη χαρά μου. Όλη τη μέρα ψάχνουμε.
2: Και τότε ο σοφός Σκίουρος τους λέει:
1: ίσως δεν ψάχνετε στα κατάλληλα μέρη. Τα βελανίδια που έκρυψες εσύ θα γίνουν μια μέρα δέντρα, σαν αυτά εδώ.
2: Καμιά φορά τα πράγματα δεν μένουν εκεί που τα άφησες. Αν όμως έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και κοιτάξεις γύρω σου, η χαρά είναι παντού. Το ίδιο και τα βελανίδια.
0: Νομίζω πως βρήκα τα βελανίδια μου.
2: Το αγόρι γέλασε και το γέλιο του ήταν αληθινό, δυνατό, σαν να έβγαινε από την κοιλιά του. Και αγκάλιασε τον Σκιούρο σφιχτά, αλλά όχι πάρα πολύ. Ξέρεις κάτι, Σκιούρε?
1: Νομίζω πως βρήκα τη χαρά μου.

Ήτανε το βιβλίο «Με τι μοιάζει η χαρά» με κείμενο Ράτσα Μουρτάδα, εικόνες Ντάνια Κέι, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά.

Καλησπέρα σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη και σας καλωσορίζω σε μία ακόμη στάση στις ραδιοφωνικές πρεμιέρες του τρίτου προγράμματος. Στην τελευταία μας περιήγηση στις ραδιοφωνικές πρεμιέρες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το τρίτο πρόγραμμα παρουσιάζει έναν ανεκτήμητο αρχαιακό θησαυρό αφιερωμένο στα ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων. Σε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η σημερινή εκπομπή φωτίζει τη δημιουργική διαδρομή σημαντικών Ελλήνων συνθετών, οι οποίοι αναμετρήθηκαν με την πιο απαιτητική φόρμα της μουσικής δωματίου. Ξεκινάμε με τον Κερκυραίο Γεώργιο Λαμπελέτ και το ανάλαφρο Μενουέτο του, ένα έργο που μεταφέρει τη δροσιά της επτανησιακής υπαίθρου στο σώμα των εγχόρδων. Στη συνέχεια, ο ιδρυτής του ελληνικού μελοδράματος, ο κεφαλονίτης Διονύσιος Λαβράγκας, μας συστήνει τη δική του πολυπρόσωπη σουίτα, όπου η ευρωπαϊκή δομή συνομιλεί με παραδοσιακά μελωδικά σκυρτήματα. Το κλείσιμο της εκπομπής και του συνολικού μας κύκλου ανήκει σε μια σπουδαία αλλά λιγότερο προβεβλημένη μορφή της ελληνικής διασποράς, τον Βασίλειο Καλαφάτη. Θα ακούσουμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση τα δύο κουαρτέτα εγχόρδων του, έργα βαθιάς ωριμότητας και δραματικού βάθους, που γράφτηκαν στη Ρωσία. Τα έργα ζωντανεύουν δύο κορυφαία σύνολα, το κουαρτέτο εγχόρδων Αέναων και το κουαρτέτο εγχόρδων Αθηνών. Ο Γεώργιος Λαμπελέτ, γόνος μιας από τις πιο επιφανείς μουσικές οικογένειες της Κέρκυρας, υπήρξε ένας από τους βασικούς θεωρητικούς και δημιουργικούς πυλώνες της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής. Με σπουδές στη Νάπολη, ο Λαμπελέτ ανέπτυξε μια βαθιά καλλιεργημένη μουσική σκέψη, η οποία αρνιόταν την τυφλή απομίμηση των ξένων προτύπων και αναζητούσε την αληθινή ψυχή του ελληνικού λαϊκού μέλους. Σήμερα θα ακούσουμε ένα σύντομο αλλά εξαιρετικά εκλεπτισμένο μενουέτο για κουαρτέτο εγχόρδων σε μουσική επιμέλεια του Γιάννη Τσελίκα από το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής. Το έργο ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Αέναων, το οποίο αποτελείται από τους Γεώργιο Μανδύλα, πρώτο βιολί, Βασίλη Σούκα, δεύτερο βιολί, Αντίλοχο Τρανό, βιόλα και Αστέριο Πούφτη, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το μενουέτο για κουαρτέτο εγχόρδων του Γεωργίου Λαμπελέτ, που ερμήνευσε το κουαρτέτο εγχόρδων Αέναων. Περνάμε τώρα στον έτερο σπουδαίο της επτανησιακής δημιουργίας, τον κεφαλονίτη Διονύσιο Λαβράγκα. Αν και το όνομα του Λαβράγκα έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη γέννηση και τις τιτάνιες προσπάθειες εδραίωσης του ελληνικού μελοδράματος, η προσφορά του στη μουσική δωματίου είναι εξίσου πολύτιμη και καθοριστική για την εξέλιξη της εγχώριας λόγιας δημιουργίας. Θα ακούσουμε τη σουίτα του για κουαρτέτο εγχόρδων, ένα έργο που αποτυπώνει με ανάγλυφο τρόπο την πολυσύνθετη καλλιτεχνική του ταυτότητα. Έχοντας μαθητεύσει δίπλα σε σπουδαίους Γάλλους δασκάλους του Παρίσι, όπως ο Λέο Ντελίμπ και ο Ζιλ Μαστνέ, ο Λαβράγκας κατήχε άριστα τα μυστικά της ορχιστρικής χάρης και της μορφολογικής ισορροπίας. Στη σουίτα του η γαλλική ευαισθησία συναντά τον αυθορμητισμό του ελληνικού λαϊκού παλμού. Η αποκατάσταση του μουσικού κειμένου έγινε από τον Γιάννη Τσελίκα του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής, επιτρέποντάς μας να απολαύσουμε το έργο στην αυθεντική του μορφή. Το έργο ερμηνεύει το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, ένας από τους πιο σημαντικούς πρεσβευτές της μουσικής δωματίου στη χώρα μας. Το κουαρτέτο αποτελούν η διακεκριμένη μουσική της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Απόλλων Γραμματικόπουλος, πρώτο βιολί, Παναγιώτης Διώτης, δεύτερο βιολί, Αγγελική Γιαννάκη, βιόλα και Ισίδωρο Σιδέρης, βιολοντζέλο.

Ακούσαμε τη σουίτα για κουαρτέτο εγχόρδων του Διονύσιου Λαβράγκα, που ερμήνευσε το κουαρτέτο εγχόρδων Αθηνών. Το αφιέρωμά μας κορυφώνεται με τον Βασίλειο Καλαφάτη. Γεννημένος στην Κρυμαία στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Καλαφάτης υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της ελληνικής διασποράς στη λόγια μουσική. Με ελληνικές ρίζες και βαθιά πορεία στη ρωσική μουσική παράδοση, έζησε και δημιούργησε κυρίως στην Αγία Πετρούπολη, σε μία εποχή μεγάλων καλλιτεχνικών και πολιτικών ανακατατάξεων. Μαθητής του θρηλυκού Ρυμσκι-Κόρσακοφ και αργότερα δάσκαλος του Ντμίτρη Σωστακόβιτς, ο Καλαφάτης βρέθηκε ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Η μουσική του κουβαλά τον λυρισμό και τη συμφωνική δύναμη της ρωσικής σχολής, αλλά και μία μεσογειακή ευαισθησία που τον ξεχώριζε από τους σύγχρονούς του. Έγραψε συμφωνικά έργα, μουσική δωματίου και κομμάτια για πιάνο χωρίς ποτέ να ακολουθήσει εύκολους δρόμους ή εντυπωσιασμούς. Κι όμως, παρά τη σπουδαία του πορεία, το όνομά του έμεινε για δεκαετίες σχεδόν ξεχασμένο. Οι πολιτικές αναταράξεις στη Ρωσία, η απομάκρυνσή του από την Ελλάδα, αλλά και το γεγονός ότι βρέθηκε στη σκιά μεγάλων προσωπικότητων της εποχής, δεν επέτρεψαν στο έργο του να γίνει ευρύτερα γνωστό. Τα τελευταία χρόνια όμως, νέες εκτελέσεις και μουσικολογικές έρευνες αρχίζουν να επαναφέρουν τον Βασίλη Καλαφάτη στο προσκήνιο της μουσικής ιστορίας. Θα ακούσουμε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε σόλε λάσονα, έργο 15, σε μουσική επιμέλεια της Λουίζας Τσουγκαράκη. Πρόκειται για ένα έργο σκοτεινού ρομαντισμού και συμπαγούς αρχιτεκτονικής δομής που φανερώνει τη στενή σχέση του με τη ρωσική σχολή. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Αθηνών.

Το κουαρτέτο εγχόρδων Αθηνών ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε σόλε λάσονα έργο 15 του Βασίλειου Καλαφάτη. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα σε φα μίζωνα έργο 22 του Βασίλειου Καλαφάτη, επίσης σε επιμέλεια της Λουίζας Τσουγκαράκη. Σε αντίθεση με το πρώτο, το έργο αυτό κινείται σε πιο φωτεινά, λυρικά και εκφραστικά μονοπάτια, χωρίς όμως να χάνει τη δομική αυστηρότητα και τον αντιστοιχτικό πλούτο που χαρακτήριζε τον συνθέτη. Είναι μια ιδανική κατακλίδα που αποδεικνύει το κορυφαίο συνθετικό επίπεδο της ελληνικής δημιουργίας εκτός συνόρων. Το ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Αέναων.

Με το δεύτερο κουαρτέτο για έγχορδα του Βασιλείου Καλαφάτη ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή, αλλά και ολόκληρος ο κύκλος με τις ραδιοφωνικές πρεμιέρες του τρίτου προγράμματος σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Μέσα από αυτές τις ιστορικές ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν, είχαμε την πολύτιμη ευκαιρία να φέρουμε στο φως σε πρώτη ραδιοφωνική μεταφράση

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ναι, με συγχωρείτε, πάρα πολύ σπινής, αλλά στο θέατρο πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε στο θέατρο, καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Αφού εμείς που είμαστε κοντά σας. Πλάι σας είμαστε, δεν ακούσαμε τίποτα από ό,τι είπατε. Το κοινό, τι θα πει το κοινό. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, αφήστε με να κανονίσω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Η σκηνή πρέπει να παιχτεί.
0: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, του Λουίτζι Πιραντέλο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής», στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Αγών. Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ. Από 25 έως και 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Ακούτε Τρίτο.
5: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
6: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
5: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Έφη Γεωργοπούλου. Παρά τη βαριά σκιά που ο γραπτός λόγος για αιώνες είχε ρίξει στη μελέτη της γλώσσας, μετά τον Σωσίρ δεν αμφισβητήθηκε πλέον σοβαρά η προτεραιότητα του προφορικού λόγου και η θεμελιακή του σημασία για την περιγραφή του φαινομένου γλώσσα. Γράφει μεταξύ άλλων ο Περικλής Πολίτης, φιλόλογος και γλωσσολόγος, στο κείμενό του «Η προτεραιότητα του προφορικού λόγου». Και συνεχίζει. Ανάλογα με το επίπεδο εφαρμογής του προφορικού λόγου, η προτεραιότητά του δηλώνει. Πρώτον, την ιστορική προτεραιότητα. Ο γραπτός λόγος είναι κατά πολύ μεταγενέστερος του προφορικού, γιατί δεν ήταν απαραίτητο στην έκφραση και ικανοποίηση βασικών αναγκών του πρωτόγονου και όχι μόνο ανθρώπου. Μάλιστα, η γραφή για αιώνες ήταν υπόθεση μόνο λίγων πολιτισμών, ελληνικού, αιγυπτιακού, βαβυλωνιακού, κινεζικού. Αντίθετα, ο προφορικός λόγος υπήρξε για πολλές χιλιετίες και για ορισμένες κοινωνίες εξακολουθεί ακόμη να είναι ο μοναδικός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Δεύτερον, τη βιολογική προτεραιότητα. Αν εξαιρέσουμε τις γενετικές ανομαλίες που μπορούν να επηρεάσουν δραματικά τις εγκεφαλικές γλωσσικές λειτουργίες, όλοι οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή της ζωής τους, μήπως και νωρίτερα, διερωτάται ο πολίτης, έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται και να μαθαίνουν χωρίς καμιά ιδιαίτερη δυσκολία τη γλώσσα ή τις γλώσσες του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν. Ο γραπτός λόγος κατακτάται αργότερα και μετά από μακρόχρονη θητεία στο σχολείο και στη συνέχεια σε άλλους κοινωνικούς, παραδείγματος χάριν εργασιακούς χώρους, όπου η αξία του γραπτού λόγου θεωρείται δεδομένη. Τρίτον, τη λειτουργική προτεραιότητα. Παρά την ευρύτατη διάδοση της γραφής στις σύγχρονες εγγραμματισμένες κοινωνίες, επισημαίνει ο πολίτης, ο γραπτός λόγος εξακολουθεί να καλύπτει μικρό μόνο μέρος των επικοινωνιακών αναγκών μιας μικρής ή μεγάλης κοινότητας. Οι ανάγκες αυτές είναι κυρίως θεσμικού χαρακτήρα, κείμενα νομικά, διοικητικά, εμπορικά, θρησκευτικά. Η αίτηση και η παροχή γλωσσικών και μη γλωσσικών αγαθών, πληροφοριών, υπηρεσιών, για να το πούμε σχηματικά, είναι η καθημερινή πραγματικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων και επιτελείται ως γνωστόν μέσω του προφορικού λόγου. Τέταρτον, τη δομική προτεραιότητα. Στις περισσότερες μορφές γραφής, τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε στοιχεία του προφορικού λόγου. Παραδείγματος χάρη, το αλφαβητικό σύστημα αποτελείται από στοιχεία που το καθένα τους αντιστοιχεί με έναν ήχο, φθόγκο. Η ψυχολογική πραγματικότητα του φθόγκου προϋποτίθεται για την αιτιολόγηση του γράμματος ενός αλφαβητικού συστήματος. Η έλλειψη απόλυτης αντιστοιχίας σε όλες τις λέξεις ανάμεσα στα γράμματα και τους φθόγκους οφείλεται σε ιστορικούς παράγοντες και γι' αυτό δεν μειώνει την ισχύ της παραπάνω παρατήρησης. Καταλήγει ο Περικλής Πολίτης στο κείμενό του «Η προτεραιότητα του προφορικού λόγου». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Έφη Γεωργοπούλου.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Φανταστείτε τη μουσική του δέντρου της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κουσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ, την εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Ελληνικές παραλλαγές και άλλες αιγαιοπελαγίτικες ασκήσεις. Τίτλος μουσικός και ποιητικός. Ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφορήσε το 1970 και πανεκδόθηκε το 2004 καλύπτει 3 ευδιάκριτα μέρη που ηχογραφήθηκαν το 1969 στο Λονδίνο. 3 μέρη που έχουν σχέση με την Ελλάδα, με τη δημοτική μουσική και την αρχαία μυθολογία. Greek Variations and Other Aegean Exercises, όπου ο συνθέτης Neil Ardley διευθύνει το σύνολο, ο Ian Carr παίζει τρομπέτα και φλούγκερχορν και ο Don Arendel παίζει σαξόφωνα. Είναι οι τρεις που υπογράφουν τις συνθέσεις, συμπράττουν μαζί τους ένα κουιντέτο εγχόρδων και άλλη μουσική. Ξεκινήσαμε με τις αιγαιοπελαγίτικες ασκήσεις και το τραγούδι της Ειρήνας από την τετραμερή σουίτα του σαξοφωνίστα Don Arendel, που έπαιξε με το κουαρτέτο του, σουίτα η οποία αναφέρεται στις περιπέτειες του Οδυσσέα. Θα παραμείνουμε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου για να ακούσουμε το κουιντέτο του τρομπετίστα Ian Carr, ο οποίος, περνώντας μερικούς μήνες σε ένα σκάφος στη Μεσόγειο, εμπνεύστηκε από τη ρομαντική ομορφιά της Μεσογείου. Σε ένα λιμάνι συνάντησε έναν Ιταλό ναυτικό, ο οποίος είχε περάσει 5 μήνες στη θάλασσα, ακολουθώντας όσο το δυνατόν πιο πιστά τα ταξίδια του Οδυσσέα μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Η αίσθηση του σκάφους και της θάλασσας μέσα στη νύχτα αποτελέσε την έμπνευση για το Wine Dark Lullaby, το οποίο ακούμε ήδη.

Γεννήθηκε στη Μαντζουρία. Σπούδασε μουσική στο Τόκιο με κύριο όργανο το πιάνο. Το 1981 εμφανίστηκε πρώτη φορά στο Βερολινέζικο Jazz Festival, Berliner Jazz Fest, και από το 1987 ζει στο Βερολίνο. Στην έως τώρα πολύχρονη πορεία της, έχει εμπλακεί σε ποικίλου ύφους και τεχνοτροπία συνεργασίες. Και η άνεσή της να περνάει από το ένα ύφος στο άλλο, να σερφάρει στα όρια της μελωδικότητας, ενίοτε να την υπερβαίνει και να φιλτράρει απολαυστικές και με πάθος ισχυρές δόσεις μαύρης μουσικής παράδοσης μέσα από την avant-garde κουλτούρα που τη διακρίνει, είναι τα χαρακτηριστικά της πιανίστας Άκη Τακάσε. «Φόρτε» είναι ο τίτλος του δεύτερου άλμπουμ της με το συγκρότημά της «Japanic». Ο τίτλος του άλμπουμ νοηματοδοτείται ως τη δύναμη να υπερβαίνει στην πραγματικότητα και να αντικρίζει στο μέλλον. Η υπέρβαση γοητεύει την Άκη Τακάσε και ανάμεσα στις 10 συνθέσεις του άλμπουμ υπάρχει η Φέστα Μανταλένα, αφιερωμένη στην εμβληματική μεξικανή υπερβατική ζωγράφο Φρίντα Κάλο.

Το Φέστα Μαντελένα εξελίσσεται από κάτι που ακούγεται σαν νερό που στάζει σε μια σπηλιά σε συνδυασμό με τριξίματα από δίσκους LP, σε αραιά πιανιστικά αρπίσματα και διακριτικά κρουστά, σε σύνολο εκτέλεσης μιας λαϊκής μελωδίας με το σοπράνο σαξόφωνο να φτερουγίζει, συνεχίζει καλλιδοσκοπικά σε διάφορα στυλ και διαθέσεις από free jazz και ηλεκτρόνικα, πριν από την επιστροφή στο λαϊκό θέμα και στο φινάλε.

Από το ίδιο άλμπουμ, Forte, στη σύνθεση Japanic Macrocosmos, η Άκη Τακάζα με το συγκρότημά της έχουν συμπεριλάβει διαφόρων ειδών μικροήχους, όπως επεξεργασμένα χτυπήματα με τενόρο σαξόφωνο, ηλεκτρονικά, μανιώδη drums, έναν σχεδόν τέκνο ρυθμό από pick-up και κρουστά και καταιγιστικούς τροφίλους σε τενόρο ταξόφωνο και πιάνο. Η Άκη Τακάσα έχει πει ότι ο Θελόνιους Μονκ ήταν μια τεράστια επιρροή για το Japanic Macrocosmos.

Ο Τζεφ Πάρκερ, ο κιθαρίστας του εξικάγου σύγχρονου ροκ συγκροτήματος Tortoise, ιδρυτής επίσης των Sophisticated Chicago Underground Duo, συνεργάζεται με τον σαξοφωνίστα Josh Johnson, την μπασίστρια Anna Butters και τον drummer Jay Bellerose. Από το 1916 έπαιζαν κάθε Δευτέρα.

Ο Τζεφ Πάρκερ αναφέρει ότι το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Επί 8 μήνες βρέθηκε εκτός σπιτιού λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο ήτον της Καλιφόρνιας. Η αστάθεια αυτή συνδυάστηκε, όπως αναφέρει, και με την απογοητευτική γενική εικόνα της χώρας με την επιστροφή του Ντονάλντ Τραμπ στην εξουσία. Υπήρχε απελπισία, αλλά η αίσθηση της κοινότητας που δημιούργησαν με τη συγκεκριμένη συναυλία του ενέπνευσε αισθήματα χαράς. Και έτσι ονόμασε τον δίσκο Happy Today, με στόχο αυτή η μουσική να είναι μια δήλωση χαράς. Το Like Swimwear, το πρώτο μέρος που ακούμε ήδη, είναι το εναρκτήριο κομμάτι στο album Happy Today και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μουσικής συνύπαρξης του κουαρτέτου. Το κομμάτι ξεκινάει αργά και σκόπιμα αυξάνει την ένταση κατά τη διάρκεια των 10 λεπτών του, χωρίς ούτε μια στιγμή αρμονικής δυσαρμονίας.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Γιάννης Κουσταράκης. Την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά.

Ηχογραφημένο στο δισκοπωλείο Healing Force of the Universe που εδρεύει στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους εκεί το 2024, το άλμπουμ Expanding to One των Five Sonics με τη συνεργεία καλεσμένων μουσικών να εμπλουτίζουν την ηχητική παλέτα τους αποτελεί αισθητική συνέχεια των δύο προηγούμενων άλμπουμ τους. Με το ηλεκτρικό πιάνο να αποτελεί σήμα κατά τεθέν του ήχου τους, την άρπα να εμφανίζεται ως το όργανο που του συνδέει με τη spiritual jazz της Alice Coltrane, που παραμένει μία από τις κύριες επιρροές τους, κιθάρες, αλλά και με γυναικεία φωνητικά, τα οποία ακούσαμε μόλις το διλεπτό Before the Pyramids, όλα να είναι πλήρως ενταγμένα στον ήχο του quintet, στους Five Sonics, στο spiritual ψυχεδελικό jazz συγκρότημα του μπασίστα Seth Ford Young. Με ταξιδιάρικη διάθεση, με διάθεση ενατένισης, με τη δημιουργία μιας αισθητικά κομψής ατμόσφαιρας, ο χρόνος ακρόασης του άλμπουμ Expanding to One είναι πραγματικά συνώνυμο θεραπείας, όπως και το κομμάτι που φέρει τον τίτλο, τον σχετικό τίτλο Healing Time.

Το 2005 το Chicago Cultural Center και το Jazz Institute of Chicago ανέθεσαν στον Rob Mazurek να συγκροτήσει ένα ensemble που θα αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη avant-garde μουσική ποικιλομορφία της πόλης. Αυτός συγκρότησε ένα ensemble 14 μουσικών με το όνομα Exploding Star Orchestra. Η μουσική στο άλμπουμ Dimensional Stardust του 2020 είναι σύνθεση δική του και διαφέρει από τις προηγούμενες δουλειές της Exploding Star Orchestra, στις οποίες υπήρχε χώρος για αυτοσχεδιασμό και σολιστικά μέρη. Εδώ φιλοξενεί τους συνεργάτες του Jeff Parker, την Tomeka Reid στο τσέλο, τον Damon Locks και την Jamie Branch. Το άλμπουμ χαρακτηρίζεται ως κοσμική όπερα, στην οποία στροβιλίζονται παρέα η avant-garde jazz με τη σύγχρονη νεοκλασική μουσική, μια κοσμική όπερα που ολοκληρώνεται με την τελευταία σύνθεση που έχει τίτλο «Φθινοπορεινές Πλειάδες».

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκία. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, τον ήχο του δέντρου φρόντισε απόψε ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγησε σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Για κάποιον λόγο τελευταία αναζητώ τα άνθη στον ήχο από τους Ισπανούς στον Σοράμπτζι. Σήμερα το περιβάλλον μας ambient, τα μουσικά μας νησιά όμως σαν του Γκογκέν.

αυτή η μουσική του Σοράμπτζη αλλά και των λοιπόν αναδύει κάποιο ιδιαίτερο άρωμα, ανεπαίσθητο ίσως λόγω των πολλών πέπλων νοτών, μα μπορεί ακριβώς αυτό να είναι που την κάνει περισσότερο σαγηνευτική.

Ιμπρεσιονιστική μουσική, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Ο Ireland που ακούσαμε νωρίτερα. Αρμονίες που αναμειγνύονται, αρμονίες χωρίς σαφή περιθώρια, αντιχήσεις χωρίς σαφές σημείο άρσης και θέσης.

Σχεδόν δεν πεισί, λέει ο Σοράπτσι. Συγχωρέστε με φίλοι μου, κάποιες φορές προτιμώ το σχεδόν από το ακριβώς. Γιατί κάποιες φορές αρκεί να ακολουθούμε το πλέξιμο των ηχών χωρίς ακριβή στόχο και προορισμό.

κοντά σε μια ερευίζουσα θάλασσα, ίσως μακριά ή και πάλι ακριβώς εδώ, κάτω από μια ήρεμη επιφάνεια, επικίνδυνα εσωτερικά ρεύματα μας παρασύρουν, καθώς προσπαθούμε να κρατηθούμε από τα λεπτά λευκά άνθη μιας χρυσής αμμουδιάς.

βαθύτερο από την αγάπη και την ταραχή που φέρνει μες στο στήθος η επιθυμία, ζει στο θαλάσσιο βράχο ένα άνθος ολομόναχο. Ποια φωνή το κυρίεψε και μοιάζει σαν να δείχνει την άγνωστη γαλήνη με μικρά χρώματα. Είναι βγαλμένος στους κινδύνους της χαράς, αμέριμνο σαν ιδέα. Στρατής Πασχάλης.

Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα δισκογραφικό έργο του 2022. Κολυσάνκα, το άλμπουμ του συνθέτη Nick Martin, με κορυφαίο στο βιολί τον Daniel Pioro. Και τώρα, η Scottish Ensemble με το συνθέτη Erland Cooper.

από τη Σκότια, Erlan Cooper, από το Orkney για την ακρίβεια, με την Scottish Ensemble υπό τη διεύθυνση του Simon Armitage και το άλμπουμ Folded Landscapes. Συνεχίζουμε όμως με το τρίο Björn Kruse, Warren Kallström και Celio De Carvalho. Εστιάζουμε στο άλμπουμ Service for the New.

Ταξιδέψαμε με το Mood Supplies. Είναι τίτλος από το Service for the Nervous του Björn Kruse, που εκτός βέβαια από την καλλιτεχνική του δράση, δισκογραφία, εμφανίσεις, είναι και καθηγητής στη Μουσική Ακαδημία της Νορβηγίας. Στη σύνθεση. Και τώρα μια σύνθεση του Laurent Petitgain. Reading and Writing.

Reading and Writing. Λοράιν Πέτιγκον, όπως και ο προηγούμενος Μπιουέν Κρούζε, ειδικεύονται στη σύνθεση soundtrack και film scores. Την επόμενη κυρία θα την απολαύσω σε τρία διαφορετικά κομμάτια. Τη γνώρισα μέσω της φλαουτίστας Ναϊσάμ Τζαλάλ, η οποία σύντομα θα επανέλθει εδώ στην εκπομπή με καινούργια της εργασία. Αλλά στη συνέχεια, Γκάμπι Χάρτμαν. Τρεις τίτλοι: Le Lever du Soleil, Fool's Paradise και Tell You Something, Γκάμπι Χάρτμαν.

Ήταν στις εκβολές του κομματιού που ήρθε το σόλο και ακούγεται στο βάθος του φλάουρο της Naysan Jalal που είχαμε παρουσιάσει, και μέσω αυτής γνώρισα εγώ προσωπικά τουλάχιστον την Gabby Hartman, η Ανατολή του Ήλιου. Τώρα όμως Fool's Paradise.

Η γυναίκα με τα αλμυρά μάτια, Le Femme Oeil de Sel, Gabby Hackman. Καινούρια σοδιά, 2025 παραγωγή, Fool's Paradise. Και τώρα πάμε λίγο πιο πίσω, χρονικά, για να μας πει κάτι. I'll tell you something.

I'll tell you something, Gabby Hartman, από το Παρίσι, η οποία βέβαια κάνει πλέον διεθνή καριέρα. Και τώρα στον ένα από τους κορυφαίους πιανίστες της Νορβηγίας, Leif Ove Andsnes, με παρέα εδώ τον συνθέτη Marius Neset, σαξοφωνίστας ο κύριος. Who We Are, μέρος 1, Beginning, ακούμε. Ο Andsnes, ειδικότητά του, Edvard Grieg. Αλλά εδώ προχωρούμε με το Who We Are, μέρος 1.

ήταν το Who We Are. Σύνθεση του Μάριους Νέσετ, σαξοφωνίστα. Στο πιάνο, Leif Uwe Andsnes. Και στο τσέλο, Louisa Tuck. Και τώρα, ο συνθέτης Ραφαέλ Χιμένες.

2016 ανακηρύχθηκε το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς στη Βραζιλία και στον κόσμο της jazz που ακούνε εκεί πέρα και ανθίζει. Από τότε μετακόμισε στη Σκανδιναβία και ζει εκεί και παρουσιάζει τα έργα του. Ραφαέλ Χιμένες. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε τους Ligeti Quartet με την Anna Meredith.

Το όλο άλμπουμ Nook Deluxe παρουσιάστηκε από την Anna Meredith και το Ligeti Quartet. Εδώ ακούσαμε το String Quartet Version χωρίς την Anna Meredith, αλλά η οποία υπάρχει σε όλο το άλμπουμ και το θεωρώ πιο δίκαιο να την ονομάζουμε και να συμπεριλαμβάνουμε και αυτήν. Πάμε στο Βέλγιο τώρα. Ο Art Duore, συνθέτης. Ακούμε το τίτλο Our Children από τον ομώνυμο δίσκο.

τα παιδιά μας, Our Children, από τον ομώνυμο δίσκο, ξεχυλίζει από λυρισμό ο συνθέτης Vard Dore από το Βέλγιο. Και τώρα πάμε να γνωρίσουμε τους Bipolar Bows. Πρωταγωνιστούν στο τσέλο ο Toby Kuhn και στο βιολί η Lotte Remen. Ακούμε Birdhouse.

My Polar Bows, Toby Kuhn στο τσέλο και Lotte Remmen στο βιολί από το Βέλγιο. Little Bundles of Joy, ο δίσκος αν ψάχνετε. Και τώρα Σουηδία για το σχήμα Ljudbilden, ο Piloten.

Ιλιούντ Μπίλντεν, ο Πιλότεν. Στα σουηδικά κατά λέξη, να το προσπαθήσω, είναι η ομιλούσα φωτογραφία και ο πιλότος που με μεγαλύτερη έννοια θα μπορούσε να προβληθεί εδώ πέρα, καθοδηγητής. Δεν άλλος από τον συνθέτη Κρίστοφερ Στρέμ. Και τώρα περάσαμε στο βασίλειο του Μιχαήλ Αλπερίν, το αξέχαστο, που έφυγε από τη ζωή αλλά άφησε συγκλονιστικό έργο παρέα με το Moscow Trio, παρέα με τους Arkady Silkloper, ο οποίος έπαιζε γαλλικό κόρνο, και Alphorn, πνευστά παραδοσιακά της Ρωσίας, ο Σεργέι Σταρόστιν, από το άλμπουμ Prayer.

από εμφάνισή τους σε κονσέρτο, ηχογράφηση, το Τρόικα, το άλμπουμ Prayer. Moscow Art Trio με εκφράστες εδώ στο Alphorn, τον Αρκάντι Ξυκλόπερ και γαλλικό κόρνο, Σεργέη Σταρόστιν, εξαιρέτως ερευνητής της παράδοσης Ρωσίας, και φωνητικά αλλά και πνευστά ξύλινα. Και ο αξέχαστος Μίχαελ Αλπερίν στο πιάνο. Ευχαριστούμε που μας αφήσατε να σας κρατήσουμε συντροφιά. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η δύναμη του πεπρωμένου» του Τζουζέπε Βέρτι. Την ορχήστρα Κονσέρτιεμπάου του Άμστερνταμ διευθύνει ο Ρικάρντο Σαγιέ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η δύναμη του πεπρωμένου» του Τζιουζέπε Βέρτι. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διεύθυνε ο Ρικάρντο Σάχη. Ακολουθεί το αντίφωνο «Spiritus Sanctus Vivificans» της Hildegard von Bingen 1098-1179. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου μεσαιωνικής μουσικής «Sequentia».

Ακούσαμε το αντίφωνο «Spiritus Sanctus Vivificans» της Hildegard von Bingen, 1098-1179. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου μεσαιωνικής μουσικής Sequentia. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε La Elasona του Gustav Mahler. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο μέρος ενός έργου που διασώζεται οι μητέλες. Ο Μάλερ το έγραψε σε ηλικία 15 ή 16 ετών κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο οδείο της Βιέννης. Η πρεμιέρα δόθηκε στο ίδιο ίδρυμα στις 10 Ιουλίου 1876 με τον συνθέτη στο πιάνο. Είναι άγνωστο αν το έργο παρουσιάστηκε ημιτελές ή ολοκληρωμένο. Ερμηνεύουν η Μαριάννα Σιρινιάν, πιάνο, η Νεβένα Τόσεφ, βιολί, ο Αλεσάνδρο Νταμίκο, βιόλα και ο Ράφαηλ Ρόζενφελτ, βιολοντσέλο.

για το πρώτο μέρος ενός έργου που διασώζεται η Μιτελές. Ερμηνεύσαν η Μαριάννα Σιρινιάν, πιάνο, η Νεβένα Τόσεφ, βιολί, ο Αλεσάνδρο Νταμίκο, βιόλα και ο Ράφαηλ Ρόζενφελτ, βιολοντσέλο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για δύο τσέμπαλα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε ντο ελάσσονα, σπίτερ 1060 του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή για όμποε, βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Τα τρία μέρη του κονσέρτου είναι τα ακόλουθα: Allegro, Adagio, Allegro. Σολίστη είναι ο ομποίστας Μαρσέλ Πονσίλα και η Ιωάννα Χούστσα, βιολί μπαρόκ. Συνοδεύει το σύνολο Il Gardellino, δίχως μαέστρο.

ακούσαμε το κοντσέρτο για δύο τσέμπαλα, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε ντο ελάσσον, Σμίντερ 1060 του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή για όμποε, βιολί, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο. Σολίστη ήταν ο ομποίστας Μαρσέλ Πον Σίλα και η Ιωάννα Χουστσα βιολί μπαρόκ. Συνόδευσε το σύνολο Il Gardellino δίχως μαέστρο. Ακολουθεί η Συμφωνιέτα αριθμός 2 του Σλοβάκου συνθέτη Ήλια Ζελιένκα 1932-2007. Αποτελείται από τρία μέρη. Πρόλογος γκράβε, τζοκόζο και φινάλε με επίλογο. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάριο Κόσικ.

ακούσαμε τη Συμφωνιέτα αριθμός 2 του Σλοβάκου συνθέτη Ήλια Ζελιένκα, 1932-2007. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάριο Κόσικ. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουαρτέ των Χόρδων αριθμός 5, έργο 32 του Πάουλ Χίντεμιτ. Αποτελείται από 4 μέρη, ζωηρά, πολύ αργά, μικρό εμβατήριο με ένδειξη vivace, sempre crescendo και φινάλε με ενδείξεις πασακάλια, fugato. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Via Torres.

Ακούσαμε το 5ο κουαρτέτο εν χόρδων, έργο 32 του Paul Hindemith. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Via Torres. Ακολουθεί το Παστοράλε για φλάουτο και ορχήστρα του βούλγαρου συνθέτη Φίλιπ Κούτεβ, 1903-1982. Σολίστη είναι η φλαουτίστα Λίδια Ασάβκαβα. Την Εθνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Δημήτρ Μανόλοβ.

Βούλγαρο συνθέτη Φίλιπ Κούτεβ, 1903-1982. Σολίστη ήταν η φλαουτίστα Λίδια Ασάβκαβα. Την Εθνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Δημήτρ Μανόλοβ. Επόμενη επιλογή του BBC, οι 7 μπαγκατέλες για πιάνο, έργο 33 του Λούτφιχ Βαν Μπετόφεν. Ερμηνεύει η Άνικα Βαβίτς.

Από την πιανίστα Άνικα Βάβιτς ακούσαμε τις 7 μπαγκατέλες, έργο 33 του Λούντβιχ Βαν Μπετόφεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια της Ιψηφών «Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, χαίρε σφόδρα θίγατερ Σιών, κήρυσε θίγατερ Ιερουσαλήμ», από το πρώτο μέρος του ορατορίου «Ο Μεσσίας» του Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ. Την υψήφωνο Γιούλια Λέσνιβα συνοδεύει η ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern υπό τον Ζουζέπ Πόνς.